0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

It's early in the morning, όπως ακριβώς τα λέει ο Louis Jordan, γιατί είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα. Είστε και σήμερα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, μέχρι να ξημερώσει και λίγο παραπάνω. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές για αυτές τις δύο ώρες, Ηλιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα οι τρόποι επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-60-66-429. Hello Sunshine, που λέει και ο Bruce Springsteen. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και το δελτίο καιρού. Έχουμε μπει επίσημα στην εποχή που έχει συρρυκνωθεί το δελτίο καιρού. Μία φράση, πολύ καλός καιρός σε όλη την επικράτεια, με κάποιες νεφώσεις. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες στην Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 27, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία και τη Στερεά ανεβαίνει ακόμα παραπάνω στους 27 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 25, στα Επτάνησα μέχρι 23 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 26, αλλά και στην Αττική ηλιοφάνεια, νεφώσεις, λίγες νεφώσεις μετά από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ και μέχρι 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 14 βαθμούς, που το λες και μια καλή θερμοκρασία για αυτή την ώρα. Υπενθυμίζω, σε λίγα λεπτά έχουμε και την επίσημη ανατολή του ηλίου. Λέω επίσημη γιατί ήδη είχε αρχίσει να χαράζει, 22 λεπτά μετά τις 6 η ανατολή. Η δύση του ηλίου είναι 22 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, το απόγευμα. Επίσης, αν αυτό δεν μας λέει κάτι, ότι έχουν αλλάξει εποχές και έχουμε μπει σχεδόν στο καλοκαίρι, ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Άλλωστε σήμερα είναι Πέμπτη, βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Υπενθυμίζω για το Viber, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε Κόσμος Radio. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον αριθμό, τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά σας.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. 1683, ο Κορνέλης Γκόγερ γίνεται κάτοχος του ακατοίκητου νησιού Μαυρίκιους, Άγιος Μαυρίκιους. 1895, ο Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη το πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη. Και το 1973 στην Αμερική, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate. 1974, στα δικά μας τώρα, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Luna Park στη τηλεόραση της ΕΡΤ, μια πολύ δημοφιλή σειρά που θα διαρκέσει μέχρι και τον Μάιο του 1981. Και επίσης, κάτι δικό μας, 1977 διεξάγεται τότε ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια για λογαριασμό της Γαλλίας ήταν τότε η Μαρή Μυριάμ με την σύνθεση «Το πουλί και το παιδί» Λουίζο Ελλανφά. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία και για μας, γιατί η Ελλάδα τότε συμμετέχει και παίρνει και την υψηλότερη θέση μέχρι εκείνη την εποχή με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιάκου, το «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με τον Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

0: Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα Σολφές. Έφτασε την πέμπτη θέση με 92 βαθμούς. Ήταν η καλύτερη θέση της Ελλάδος στο διαγωνισμό και ένα ρεκόρ που κράτησε μέχρι το 2001 που εμφανίστηκαν η Αντίκ και η Έλληνα Παπαρίζου και με το I Would Die For You. Ήταν η Dream Team τότε για την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες αυτοί, η Πασχάλης, η Μαρία Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Πέση Αργυράκη. Και μάλιστα είχαν μια χορογραφία στη Eurovision που ήταν απόλυτα συγχρονισμένη με το ρυθμό που θεωρήθηκε και πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή.
1: Ακούτε Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς που διασκευάζει εδώ το Lovely Day που έρχεται και στην Αθήνα για μια συναυλία 6 Ιουλίου Δευτέρα στο Θέατρο Λυκαβητού. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται εκεί ο Προκόπης Δούκας που αγαπάει πάρα πολύ το Χωσέ Τζέιμς και θεωρεί ότι οι συναυλίες του είναι από ό,τι καλύτερο έχει δει σε συναυλία. Για τις ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν σήμερα, είπαμε για τον καιρό, περάσαμε την ψυχρότερη περίοδο που έχουμε δει ενείς ποτέ Μάιο μήνα, τώρα ετοιμαζόμαστε για τη θερμότερη, θα ανέψουν στα 30 η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες και έχουμε και αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Επίσης να ξέρετε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αττική, έχουμε ποδηλατικό γύρο. Το Σάββατο οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι σχεδόν σε όλη την Αττική οι ρυθμίσεις, γιατί θα διέρχονται τα ποδήλατα και στο Δήμο Αθηναίων και στην Καλλιθέα και στον Πειραιά και στο Παλαιό Φάλιρο και στην Αργυρούπολη, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, Μαρκόπουλο, Σαλονικό. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα από δρόμους που θα γίνονται αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή. Έτσι το είπαμε, το Σάββατο είναι μόνο στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής οι ρυθμίσεις. Και επίσης απεργία αδεδής στις 13 Μαΐου, κήρυξε 24ωρη απεργία ή αδεδή για την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου και θα μάθουμε και τι θα γίνει στη συνέχεια με το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις και εκεί. Προς το παρόν έχουμε διαβάζουμε ότι θα υπάρχει μια συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα γεννιέται το 1939 ο Τζίμι Ράφιν, ο αδερφός του David Ράφιν των Temptations, ο οποίος είχε ένα τραγούδι που έφτασε και στην τέταρτη θέση του βρετανικού chart, είναι αυτό εδώ. Έφυγε από τη ζωή το 2014, το τραγούδι είναι What Becomes of the Broken Hearted.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Ελεύθερος τύπος. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήκυλε χθες η Κομισιόν, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα, ωραία, προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Κόντρα, ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τορπίλιστον του τουρισμού, η αποχώρηση της Ryanair. Αυτό αφορά την... δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair, έχουν κυκλοφορήσει όμως αυτές οι πληροφορίες, γιατί φέρεται να έχουν κάνει μια εσωτερική ενημέρωση στους υπαλλήλους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και θα είναι και ένα σοβαρό πλήγμα και για τον τουρισμό και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αν τελικά η Ryanair αποφασίσει να διακόψει εκεί πέρα τις αναχωρήσεις που κάνει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αλλά ξαναλέω ότι επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair δεν υπάρχει. Κλείνω την παρένθεση, πάω στην επόμενη εφημερίδα. Τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε για τις παλιές κλήσεις από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, στα νέα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Και τέλος, ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Το 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτό είναι το Down in Mexico. Νομίζω να αναγνωρίσουμε από τις πρώτες νότες εδώ από Κρωμάτικα Πιστόνα.

Φαίνοντα σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε και από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πρόγραμμά τους, το ψυχαγωγικό μενού με ελεύθερη είσοδο πάντα για το κοινό. Για το φετινό καλοκαίρι έχουν ετοιμάσει πάρα πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών είναι και η σειρά κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και το Full Moon Sleepover και το Full Moon Film Marathon. Οι βραδιές είναι αφιερωμένες σε δύο σκηνοθέτες φέτος, το Steven Spielberg, που θα, η βραδιά αυτή θα είναι στις 29 Ιουλίου, και τον Stanley Kubrick, που θα είναι 28 Αυγούστου. Υπάρχουν και χοροδίες, υπάρχουν και DJ set, είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Και τον Stanley Kubrick, που θα είναι 28 Αυγούστου, υπάρχουν και χοροδίες, υπάρχουν και DJ set, είναι ένα πολύ πλούσιο

την εποχή της disco, έχει και κάνει και ένα ρεκόρ. Το 1977 έγινε η πρώτη σόλο γυναίκα καλλιτέχνης της Motown που κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη γυναίκα R&B φωνητική ερμηνεία για αυτό εδώ το τραγούδι, ένα τραγούδι των Harold Melvin and the Blue Notes που το διασκεύασε και έγινε τεράστια επιτυχία, το Don't Leave Me This Way.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας.

Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον Butchie Collins και την Myra Washington, About Out There, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, είναι 5 λεπτά μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Με καλό καιρό σε όλη την επικράτεια σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 15 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι 26. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Θα ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς. Λέγεται ότι έρχεται ένα θερμικό επεισόδιο τις επόμενες μέρες με πολύ και όλα σκόνη από την Αφρική. Θα τα δούμε μέχρι τότε. Πάντως σήμερα κρατήστε ότι έχει καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι. 7 Μαΐου 1977, Eagles κατακτούν την κορυφή του Billboard με το Hotel California. Διάρκεια 6,5 λεπτά, η δισκογραφική εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει, αλλά το συγκρότημα αρνήθηκε να κόψει το τραγούδι για να το μικρύνει. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και ένα από τα ωραιότερα κομμάτια όλων των εποχών.

Παρακολουθώντας την ειδησιογραφία σήμερα, σχεδόν παντού υπάρχει ένα τουλάχιστον άρθρο για τον Χανταϊό, αυτός που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο. 3 θανάτους και 8 καταγεγραμμένα κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμής. Οι αρχές, διαβάζω, παγκοσμίως προσπαθούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0, από που ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, να δουν τις επαφές τους. Υπάρχουν επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί πριν από το πλοίο, δηλαδή πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει ο Χανταϊός. Αποβιβαστήκαν σε διάφορες χώρες, Ελβετία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται σε απομόνωση ή σε νοσηλεία. Να πούμε ότι ο ιός, διαβάζω, ότι κυκλοφόρησε στο πλοίο για εβδομάδες χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Το ταξίδι ξεκίνησε 1η Απριλίου και οι πρώτοι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα από τις 6 Απριλίου, όμως το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του κανονικά. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία παγκοσμίως, όμως έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι δεν έχει, ο οποίος είναι, λέει ότι είναι πολύ σπάνιο να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων αυτός ο ιός και μόνο μέσω στενής επαφής μπορεί να γίνει. Και η ανακοίνωση που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε και θέλαμε, ότι δεν πρόκειται, λέει, για τον επόμενο COVID, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτόν. Και νομίζω ότι αυτό λίγο μας καθησυχάζει. 17 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

πριν για την Ryanair που ενδέχεται να σταματήσει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη, ψάχνοντας να βρω για κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει σχετικά με το θέμα μια επίσημη ανακοίνωση, όμως διάβασα μια άλλη ανακοίνωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, τον Michael O'Leary, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια και μάλιστα να σταματήσουν τελείως τα μπαρ των αεροδρομίων να σερβίρουν αλκοόλ, γιατί αντιμετωπίζει, λέει, πολλά προβλήματα η εταιρεία του από ανθρώπους που έχουν πιει πριν ανέβουν στο αεροπλάνο και δημιουργούν προβλήματα. Και τουλάχιστον, λέει ο επικεφαλής της Ryanair, ότι αναγκάζεται η εταιρεία να εκτρέπει μία πτήση την ημέρα, τουλάχιστον μία πτήση την ημέρα, λόγω αυτών των προβληματικών επιβατών, ενώ, λέει, πριν 10 χρόνια αυτό συνέβαινε μόλις μία φορά την εβδομάδα. Οπότε σου λέει, σου παρακαλώ πολύ, επίσημη πρόταση στα μπαρ των αεροδρομίων, μη σερβίρετε καθόλου αλκοόλ στους επιβάτες, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Να σας πούμε ότι η μέθυσε πτήση είναι ποινικό αδίκημα, έχει μεγάλα πρόστιμα, μέχρι, ξέρω εγώ, 5-6.000 ευρώ και φυλάκιση. Και μάλιστα η Ryanair έχει ήδη αρχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις από επιβάτες που προκαλούν αυτές τις εκτροπές των πτήσεων. Τους ζητάει δηλαδή να αποζημιώσουν μέχρι και 15.000 ευρώ, παρακαλώ, εάν δημιουργήσουν πρόβλημα και αναγκαστεί η πτήση να γυρίσει, να προσγειωθεί το αεροπλάνο. 1983, στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, ο πρώην αρχηγός των Jam, ο Paul Weller, παρουσιάζει το νέο του συγκρότημα εκείνη την εποχή, του Style Council.

ελληνικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία, για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν ώψη της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν ώψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Α, τώρα επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες, προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει, οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους, λίγους, τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεσμπολάχ, του Νασράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία, ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη, ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν και θεωρώ προβοκατόρικη την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν. Σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρικη. Ελπίζω να είναι ειλικρινής η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση. Δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία. Αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον...

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ΙΕΣ, στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν.

0: και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητά η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Της Άννας Καποδίστρια.
3: Για χρονικά τραγούδια.
5: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση

0: Η τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

Η καλύτερη μουσική από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά με τα κοινή η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.

0: 8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές, όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο Μιλού Ποτάμου, κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο
2: ertnews.gr. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
6: Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
7: Όχι, λάθος. Δύο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου. Μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το EyeSight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντοκοράκι.
8: EyeSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με

ασφαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην ΕΠΑ και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι,

0: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση.

0: θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείχτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές, θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση!
7: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Earth Zakinfo.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
9: Με ένα σχόλιο θα ξεκινήσω. Από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από την ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα, επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση κάτι που είναι κοινό μυστικό, πως δηλαδή όταν τα μεγάλα αφεντικά κάνουν ένα και μοναδικό νεύμα, τα πάντα υποτάσσονται σε αυτούς, σπεύδοντας να ικανοποιήσουν άμεσα τα αιτήματά τους. Με άλλα λόγια, όταν γνωστοί μεγαλοξενοδόχοι του νησιού, ο εξής ένας εν προκειμένου, ζήτησε επαναχάραξη του Αιγιαλού και παραλίας για να μπορεί να χτίσει σε χρόνο ρεκόρ στην Μπούκα στο Τραγάκι, όλα έγιναν πιο εύκολα και πιο σύντομα και με βάση το γραπτό νόμο, κυρίως όμως με βάση το νόμο του ισχυρού. Όλα τώρα λοιπόν μοιάζουν και είναι νόμιμα και νομότυπα ή και νομότυπα, και τα κεφάλια μέσα, χωρίς να έχει πλέον σημασία αν όλα αυτά είναι και ηθικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και απομένει πλέον να δούμε και στην πράξη πώς θα είναι η περιοχή αυτή της Μπούκας και του Γαϊδάρου στο Τραγάκι, μόλις τελειώσει μια ακόμη μεγάλη επένδυση στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Δηλαδή αν υπάρχει και τότε λίγος τόπος και για εμάς, τους κοινούς θνητούς που κάποτε πίναμε το καφεδάκι μας και κάναμε το μπανάκι μας στην περιοχή αυτή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του νησιού που τώρα πια είναι απαγορευμένη πόλη. Συν την τσιμεντοποίηση των πάντων, την κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, την εξαφάνιση των εναπομεινάντων κοινόχρηστων χώρων και την ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή σκουπιδιών, λιμάτων και άλλων τεινών. Βέβαια, έπεσε στο τραπέζι από το Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Διονύση Μουζάκη μια πρόταση και αυτή με βάση τον νόμο ότι μπορεί ο Δήμος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαλωτριώσει την επίμαχη έκταση, όπως και κάθε άλλη τέτοια, που μάλλον δεν άρεσε σε κάποιους, οι οποίοι όμως επικαλέστηκαν και πάλι τον νόμο αυτή τη φορά του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν ολίγης, αν θέλει η αντιπολίτευση να φέρει μια σχετική πρόταση σε μια επόμενη συνεδρίαση και το σώμα να αποφασίσει μόνο που συνήθως αποφασίζει η πλειοψηφία και αυτό το ξέρουν όλοι. Αν και υπόθηκε προφανώς εκ του ασφαλούς ότι κανείς λογικά δεν θα πει όχι στην απαλωτρίωση, λέμε τώρα, προφανώς με τη δεύτερη σκέψη ότι πολύ πιθανόν να μην έρθει ποτέ για συζήτηση αυτή η πρόταση. Αλλά και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση αυτή για απαλωτρίωση, κάτι θα βρουν να πούν και να κάνουν κάποιοι προκειμένου να μην προχωρήσει για υλοποίηση, επικαλούμενοι ξανά τη νομιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης στην επίμαχη περιοχή ή και να κάνουν πως συμφωνούν με την απαλαιοτρίωση, παίρνοντας για τα μάτια του κόσμου τη σχετική απόφαση, αλλά και σε αυτή την περίπτωση κάποιο λόγο θα ανακαλύψουν για να μην εφαρμοστεί ποτέ. Όσο για το δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον και όλα τα σχετικά, αυτά είναι πια ψηλά γράμματα. Τουλάχιστον και σήμερα πολλές και σημαντικές εστίες αντίστασης υπάρχουν και στο νησί απέναντι σε όλα αυτά και αν αυξηθούν και οργανωθούν αυτές οι φωνές κόντρα στο ρεύμα της εποχής μπορούν να βάλουν φρένο εκεί που πρέπει και να πατήσουν γκάζι στο δρόμο για να αλλάξουν πολλά αν όχι τα περισσότερα ή και όλα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου με ανέχεται ο Σταύρος Λιβέρης. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022 και 26950-37114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθου. papakier.gr, erazak@yahoo.gr. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πρωτίστως στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Έτσι είναι. Έχουμε και το ΦΕΚ του 2024, τεύχος Δέλτα, που έχει δημοσιευτεί λοιπόν στο ΦΕΚ και αφορά την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή αυτή της Μπούκας ή του Γαϊδάρου, αν θέλετε, στο Τραγάκι, προκειμένου να γίνει μια λόγω ξενοδοχειακή μονάδα για τους υπογράφοντες. Περισσότερα στη συνέχεια. Όμως θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα και θα πάμε Ιθάκη, στο νησί του Οδυσσέα. Τυχαία? Όχι. Περιμένετε και θα ακούσετε.

0: Εμείς δεν περιοριζόμαστε στα του οίκου μας και στα του μικρόκοσμου της Ακίνθου. Ανοίγουμε τα φτερά μας και πάμε παντού. Και ο λόγος για το τριήμερο συνέδριο στην Ιθάκη που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις με έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκ των βασικότερων και συμμετεχόντων και ομιλητών και ο λόγος για το Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνο Πάντο. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Γίνεται το συνέδριο αυτή τη στιγμή. Έχουν μαζευτεί 26 πρέσβεις.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά, κύριε Πάντο.
1: Έχουν μαζευτεί 26 πρέσβεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον πρέσβη της Κύπρου, που είναι και η πρεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στην Ιθάκη, με σκοπό να συζητήσουμε το σύγχρονο θέμα το δημογραφικό στην Ελλάδα, που είναι η πραγματική μάστιγα όσον αφορά και τις προκλήσεις που υπάρχουν εδώ στο νησί της Ιθάκης, στο γεμάτο με συμβολισμούς. Αυτή τη στιγμή μιλάει η κυρία Λάτση Ριέτα και σε λίγο θα μιλήσει και η υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
0: Λάτση Ριέτα, η κόρη του Νίκου Κούρκουλου, του αείμνηστου. Να
1: υποθέσω. Ακριβώς. Σα αφήνω λιγάκι που πρέπει να.
0: Όχι, να σα κρατήσουμε ένα-δύο λεπτά, μην μα το κάνετε αυτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το συνέδριο φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιθάκης και διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υιών Πόλων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Εταιρείας, τη οποία είστε Γενικός Γραμματέας, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τη Πρεσβείας τη Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να πούμε λοιπόν ποιος είναι στόχος του συνεδρίου, γιατί προφανώς δίνεται έμφαση σε ό,τι αφορά τη δημογραφική κρίση στις μικρές νησιωτικές περιοχές, είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη.

0: Προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος. Τον ακούσαμε για ένα δύο λεπτά. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου στην Ιθάκη, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα διοργανώνει με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 θεματική επίσκεψη στην Ιθάκη των πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρης και Χαγιόγλου τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι, όπως είπαμε, και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος, τον ακούσαμε πριν από λίγο για πολύ λίγο, ο οποίος τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Όπως δήλωσε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο ο Δήμος συνδιοργανώνει μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων 26 ξένων πρεσβευτών για τη δημογραφική κρίση στη χώρα μας και το εξωτερικό, το οποίο συνέδριο πρέπει να αξιοποιηθεί για να διεκδικήσουμε, όπως είπε, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και την αλλαγή νοοτροπίας, ειδικά για τις μικρές νησιωτικές περιοχές. Στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όπως εκτός όλων των άλλων, ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγής Καπάτος και ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις πολιτικές συνοχής, στη γονιμότητα, στη δημόσια υγεία, αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το συνέδριο τέλος θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: και τώρα κοντεύω να τα χάσω. ΦΕΚ 31 Ιουλίου 2024 αριθμός φίλου 494, αριθμός 55675, επανακαθορισμός ακραίου τμήματος της οριογραμμής Αιγιαλού και Παραλίας που καθορίστηκαν με την υπαριθμό τάδε τέλος πάντων του 1983 απόφαση και αρχικού καθορισμού οριογραμμής παραλίας επί και τα λοιπά 1982-2018 στη θέση Μπούκα, τοπικής κοινότητας Τραγακίου και Τσιλιβή, τοπικής κοινότητας Πλάνων, δημοτικής ενότητας Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου, περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Κιονίου. Αυτά δεν έχει κανένα νόημα να τα διαβάσουμε. Είναι ψηλά γράμματα, δεν τα καταλαβαίνετε ούτε εσείς ούτε εμείς. Έχει τεχνοκρατικές ορολογίες, θα μπερδευτείτε περισσότερο, θα κουραστείτε και άκρη δεν θα βγάλετε. Η ουσία είναι ότι υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ για τη συγκεκριμένη περιοχή και, και τον επανακαθορισμό γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας που έγινε εκεί προκειμένου να οικοδομηθεί η επίμαχη ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι. Και υπογράφει η εξής επιτροπή. Καταρχάς, ο πρόεδρος της επιτροπής, Βασίλειος Παλαιοθόδωρος, πρόεδρος της κρηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου που συζητήσαμε χθες μαζί του στον αέρα. Τα μέλη. Γιώργος Μακρύς, είναι προηγούμενος λιμενάρχης. Νικολέτα Πάστρα, είναι η νυν πρόεδρος της η νυν προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης Δήμου Ζακύνθου. Μαριέτα Φαραού, και αυτή μηχανικός. Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, απών λέει. Η γραμματέας Χριστίνα Αγγελική Μουζάκη. Έτσι για την ιστορία.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Εγώ λέω πως όχι. Μείνε εκεί που είσαι. Εκεί.
1: Δεν μπορώ άλλο να μείνω.
0: Ίσως μια... Ο επανακαθορισμός του επανακαθορισμού τον επανακαθορισμό. Ο επανακαθορισμέ. Λοιπόν, ο κακός χαμός έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με πάρα πολλά θέματα και με εντάσεις και με πολύ ωραία συνεδρίαση και τι να πρωτοπούμε δεν. Σιγά σιγά. Και σίγουρα κάτι θα αφήσουμε, κάτι θα ξεχάσουμε στην ιεράρχηση που κάνουμε, στην προτεραιότητα που δίνουμε και στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, την κατανόησή σας, γι' αυτό βιαζόμαστε μερικές φορές να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό με την γνωστή υπόθεση στην Μπούκα Τραγακίου και την ξενοδοχειακή μονάδα που είναι, που είναι υπό ανέγερση στη συγκεκριμένη περιοχή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το θέμα που έθεσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε τη δυνατότητα χθες να μιλήσουμε μαζί του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Διονύσης Μουζάκης, όπου το απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Πέτας.
2: Δεν προβλέπεται. Για τη διαδικασία αυτή, το ότι ήρθε πίσω η γραμμή Αιγιαλού και αν για λόγους περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων χρειάζεται και... Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Κύριε Μουζάκη, είναι...
2: Πάμε, ωραία. Έχει ζητηθεί ως το Δήμος μας να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων για τη συγκεκριμένη μονάδα.
4: Δεν απαιτείται.
2: Ορίστε.
4: Δεν απαιτείται.
3: Και είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν δίνουμε εμείς ΜΠΕ.
2: Είπα, εάν έχει ζητηθεί γνωμοδότηση όπως την κάναμε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, αν θυμόσαστε, για ένα άλλο ξενοδοχείο.
3: Δεν απαιτείται.
2: Για ένα άλλο ξενοδοχείο 410 κλίνων. Όπως μας ζητήθηκε. Λέω, μας έχει ζητηθεί.
4: Δεν αυτό απαιτείται. Που γνωρίζω.
2: Όχι, δεν απαιτείται. Δεν ξέρετε.
3: Καλά, εντάξει.
2: Αν απαιτείται.
3: Εντάξει.
4: Εμένα μου είπαν ότι δεν χρειάζεται.
2: Πάμε.
4: Αυτό που ρώτησα για το βιολογικό, μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε.
3: Κύριε Μουζάκη, δημιουργείτε
2: τίποτα. Θα συγχωρείτε, εγώ κάποιες ερωτήσεις κάνω.
3: Μισό λεπτάκι. Θα είχαν υπογράψει όλοι αυτοί οι μηχανικοί που παρακολουθούν το έργο, αν έλειπε έστω ένα χαρτί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς,
3: και πόσο
2: εμείς μιλάμε, δεν μιλάμε για τις αδειοδοτήσεις. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι σίγουρα θα είναι αφελής κάποιος που είναι μέτοχος αυτή την εταιρεία να φτιάχνει ένα τέτοιο συγκρότημα με τέτοιο κόστος και να μην είναι νόμιμο. Εγώ μιλάω για το Δήμο. Ο Δήμος,
5: ναι.
2: Ο Δήμος
5: σας
2: συμμετέχει.
5: Σας απαντάει ο κύριος Αγαπητός. Σας απάντησε ότι δεν χρειάζεται. Σας απάντησε.
2: Το δεύτερο, το τρίτο.
4: Την πολεοδομία ο Δήμος έχει την εποπτεία. Ούτε υπογράφει ο αντιδήμαρχος ή δήμαρχος, ούτε μπορεί να πούμε στον υπάλληλο τι να κάνει.
3: Δεν γίνεται παρέμβαση. Πάλι στην πολεοδομία.
2: Εντάξει, μα δεν υπάρχει. Δεν είπα κάτι πάνω σε αυτό.
4: Όταν λοιπόν έχουν κάνει έλεγχο πάνω από 20 συμπατριώτες μας μηχανικοί, τους αφισβητείτε.
2: Δεν αφισβήτησε κανείς την νομιμότητα. Εσείς μου πάτε στην νομιμότητα. Εγώ πρώτο σας είπα ότι είναι νόμιμο. Και το πιστεύω. Δεν μιλάω για το κτίριο. Εγώ σας κάνω άλλες ερωτήσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα για θέματα πολεοδομικά κτλ. Ενδιάμεσα ακούγεται και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Πάμε στο επόμενο ηχητικό απόσπασμα. Ακούμε και πάλι τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα και τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νίκο Γκλαβά. Από τις τοποθετήσεις του καθενός μπορείτε να καταλάβετε ποια θέση παίρνει, ποιο σκεπτικό έχει, τα υπόλοιπα, τα συμπεράσματα δικά σας.
2: Να την απαλωτριώσει όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος 2971 του 2001 άρθρο 7, με ό,τι συμπληρώσει τροποποιήσεις υπάρχουν στο νόμο 5092 του 2024, μέσα σε 2 χρόνια από τη δημοσίευση της οριοθέτησης γραμμής εγκαλιαλού για όφελος των πολιτών, για κοινοφελείς σκοπούς.
4: Οι απαλωτριώσεις πληρώνονται. Εάν πάρουμε απόφαση να το πληρώσουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Ή το κάνουμε ή όχι. Θα ψηφίσετε κι εσείς. Κάνετε πρόταση.
3: Είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα απόφασης. Φέρτε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι.
5: Ναι, κύριε Γκλαβά.
6: Γιατί μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες, ειλικρινά. Από ό,τι κατάλαβα. Γιατί δεν ξέρω κάτι για την Ελλάδα. Δηλαδή, ντρέπομαι να πω ότι έχω απόφαση.
5: Παρακαλώ, κύριε Γκλαβά, εγώ σα ακούω προσοχή.
6: Η ερώτηση του κύριου Μουζάκη, και αν κάνω λάθος, κύριε Μουζάκη, παρακαλώ, διορθώστε με. Είναι γενικού περιεχομένου όσον αφορά την νομοθεσία που διέπει τους αγιαλούς,
5: ναι, αν έχει σκοπό ο Δήμος να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι.
6: Τον κύριο Μουζάκη. Ναι. Κύριε Μουζάκη, αν κατάλαβα καλά, δεν επικεντρώνεσαι στο συγκεκριμένο ακίνητο και συγκεκριμένη επένδυση. Ουδέν πρόβλημα έχει.
2: Για το ακίνητο μίλησα.
6: Άρα σα ενδιαφέρει γενικά το τι ισχύει νομοθετικά.
2: Δεν μίλησα. Προσέξτε. Δεν.
6: Ρωτάω λοιπόν το εξή.
2: Προσέξτε.
6: Θα πρέπει, για παράδειγμα, παίρνοντα από το τέλο που καταλήξατε, να γυρίσω εγώ ανάποδα. Θα πρέπει δηλαδή αντίστοιχα ο Δήμος να απαλωτριώσει οποιαδήποτε άλλη ζώνη αγιαλού και παραλίας υπάρχει σε όλη τη Αγιαθινή επικράτεια για να τη διαθέσει προς όφελος των δημοτών. Αυτή είναι η άποψή σας ή μόνο για εκείνη το ενδιαφέρον μας?
2: Εγώ ρώτησα για το συγκεκριμένο.
6: Ναι, άρα λοιπόν επικεντρώνομαστε. Σας ενοχλεί αυτό το σημείο εκεί?
2: Όχι, με ενοχλεί το σημείο εκείνο. Αυτή τη στιγμή μιλάω για εκείνο. Όταν παρουσιαστεί κάτι άλλο.
6: Σας προβληματίζει. Η άποψή σας γενικά είναι ότι σε οποιαδήποτε αντίστοιχη περίπτωση ανά τη Αγιαθινή επικράτεια και ακτογραμμή θα πρέπει ο Δήμος να απαλωτριώνει τις παραλίες. Επίσης, ενώ δεν προβλέπεται, θα πρέπει ο Δήμος να έχει άποψη για την επαναχαράξη της γραμμής όπου αυτή απαιτείται.
2: Προσέξτε, εγώ δεν μίλησα καθόλου για. Κύριε Γκλαβά, ακούστε.
6: Τι μίμε, ρωτάω και απλό.
2: Ναι, εγώ δεν μίλησα καθόλου για επαναχαράξη. Δεν το πιάσα στο στόμα μου καθόλου. Απλώς είπα. Δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην επαναχάραξη, είτε πως πάρθηκε, είτε να υπάρθηκε, είτε που πήγε, είτε που ήτανε.
6: Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού θα πρέπει να είναι η ίδια σε όλη την Αγιαθινή ακτογραμμή ή μας ενδιαφέρει μόνο ο
2: Γαϊτός? Όχι, παντού. Όπου υπάρχει πρόβλημα,
6: λοιπόν,
2: παντού.
6: Η άποψη του συνδυασμού σας είναι ότι πρέπει να έχει άποψη στο τοπικό συμβούλιο και ο Δήμος όταν επαναχαράξει.
2: Εγώ είπα, αν χρειάζεται. Είπα, αν χρειάζεται.
6: Σας λέμε, δεν χρειάζεται.
2: Ωραία, δεν μίλησα εγώ. Άρα, λοιπόν, κύριε Γκλαβά, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω. Έκανα μία ερώτηση και είπα αν χρειάζεται και μου λέει δεν χρειάζεται.
5: Να το κλείσουμε, να το κλείσουμε.
4: Το λήξουμε, αν έχετε πρόταση.
5: Ο κύριος Μουζάκης.
0: Ναι, άκουσαμε λοιπόν τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νίκο Γκλαβά, ενδιάμεσα τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Πλέσα. Να θέτει μια σειρά από ερωτήματα Διονύσης Μουζάκης, αν έχει και μπορεί να έχει άποψη ο Δήμος για τέτοιου είδους θέματα όπως απαλωτριώσεις που με τον νόμο μπορεί να τις κάνει, αν μπορεί να έχει άποψη ο Δήμος για τον επανακαθορισμό γραμμής αγιαλού και παραλίας, όχι τόσο πολύ γραμμής αγιαλού και παραλίας, αλλά γενικότερα όταν γίνονται τέτοιου είδους επενδύσεις όπως τις λένε κάποιοι για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, αν ο Δήμος μπορεί να έχει άποψη και θέση. Η πολεοδομία λειτουργεί και αυτόνομα σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Πέτα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, απλά η Δημοτική Αρχή εποπτεύει την πολεοδομία και αν μπορεί και το τοπικό συμβούλιο, αν προκειμένου αυτό του τραγαγίου, να πάρει θέση για μια τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή ή για την ανέγερση, αν θέλετε, μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Ο λόγος για την περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι. Τώρα, ποιοι είναι με ποιους, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το καταλάβει. Που μπορεί να είναι εν ενεργεία στα κοινά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω εγώ τώρα, και να είναι παράλληλα και τουριστικοί επιχειρηματίες και να είναι μπροστινοί ή να υποστηρίζουν κάποιους μεγαλοξενοδόχους τον εξής έναν. Και ο νοήτο. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα. Και μάλιστα εκεί ήταν και ο μηχανικός Διονύσης Μαρούδας, ο οποίος είναι αυτός που έκανε τα σχέδια της επαναχάραξης γραμμής Αιγιαλού και παραλία στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι, προκειμένου να γίνει η ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι υπό εξέλιξη. Και παρεμβαίνει και ο Νίκος Βουτσινάς, γνωστός αρχιτέκτονας του νησιού, ο οποίος έχει διαφορετική άποψη, όπως και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος.
7: Ήτανε μέσα στη θάλασσα, εγώ αυτό ξέρω που ρώτησα και έμαθα.
8: Δεν είναι μέσα στη θάλασσα.
7: Ήταν, η πρώτη γραμμή.
8: Η γραμμή Αιγιαλού και η γραμμή παραλίας. Η γραμμή Αιγιαλού είναι εκεί πέρα.
5: Να, ο κύριος Μαρούδας είναι ο μηχανικός.
7: Να βάλουμε τους μηχανικούς να μπει.
5: Είναι ο μηχανικός, ο οποίος έκανε, από όσο γνωρίζω, τη διαδικασία του να οριοθετηθεί η επαναχάραξη της Αιγιαλής και παραλίας. Θα σας απαντήσει.
9: Έγινε επαναχάραξη διότι η πρώτη γραμμή έγινε το 1983. Το 1983 ήταν σε αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει σήμερα κάποιος με ακρίβεια που είναι αυτή η γραμμή, εάν δεν υπήρχαν τα σημεία εξάρτησης, όπως τα λέμε εμείς οι μηχανικοί, αν δεν υπάρχουν σήμερα. Τα σημεία εξάρτησης δεν υπήρχαν. Σημεία εξάρτησης σε κάποια κτίρια, εκεί που έχει γίνει τώρα το Caravel. Το 83 δεν υπήρχε κανένα σημείο που να υπάρχει σήμερα το ίδιο και να μην έχει αλλαχθεί μέσα στον χρόνο. Η γραμμή που υπήρχε περασμένη στο σύστημα του Υπουργείου, στην κτηματική, με συντεταγμένες έτσι όπως την καταχωρεί η κτηματική, ήταν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Μετά από δικιά μου προτροπή, πρότεινα να καθοριστεί ο Αιγιαλός, να πάει η Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού, να τον καθορίσει όπου θέλει η Επιτροπή, γιατί αυτή το καθορίζει, και να έχουμε μια συγκεκριμένη σημερινή γραμμή Αιγιαλού με συντεταγμένες που μπορούμε να τις δούμε με ακρίβεια εκατοστού και από εκεί να εξαρτηθούν όλα τα κτίρια, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν ήθελε κάποιος να κάνει, ας πούμε, να καταπατήσει, θα μπορούσε να πάει στην κτηματική ή να ζητήσει συντεταγμένες της γραμμής του 83 και να μην αλλάξει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πήγε 12 μέτρα πίσω, υπάρχει σημείο που πήγε 12 μέτρα πίσω μέσα στην ιδιοκτησία, δηλαδή όχι μέσα προς την ιδιοκτησία, η γραμμή Αιγιαλού. Και τα κτίρια μπήκανε στα 15 μέτρα που προβλέπει ο νόμος. 2,5 στρέμματα άλλαξε το εμβαδό, μειώθηκε το εμβαδό της ιδιοκτησίας από τη μετατόπιση της γραμμής Αιγιαλού. Αυτό έχει γίνει. Τίποτε άλλο. Ναι, είμαι μηχανικός. Είμαι μηχανικός που έκανα τη χάραξη της γραμμής, που έκανα τα σχέδια δηλαδή. Φυσικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να τρώμε.
5: Επειδή απάντησε ο κύριος Μαρούδας, τα υπόλοιπα είναι δικά σας θέματα.
9: Θα δείξω όλα, πάμε
5: τα υπόλοιπα βγείτε έξω να τα κουβεντιάσετε ως δικά σας θέματα. Αυτό το σώμα ως ανάλυση το καλύπτει.
10: Δεν επανακαθορίζονται για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα επιχειρηματιών.
5: Παρακαλώ, για να μας πει και ο κύριος Βουτσινάς.
11: Αυτή η γραμμή Αιγιαλού είναι κτήματα του δημοσίου, δηλαδή όλων μας.
5: Συμφωνώ.
11: Και
5: δεν υλοποιεί τίποτα.
11: Κάθε πείραγμα απάνω σε αυτά τιμωρείται. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην το λέτε.
5: Αν όμως βρίσκεται κάτι παράνομο, παρακαλώ να προχωρήσετε σε καταγγελία. Καλό θα κάνετε, θα βοηθήσετε όλο τον κόσμο.
11: Προσπαθούμε να ενημερωθούμε, κύριε.
5: Εγώ αυτός λέω.
11: Λοιπόν, δεν ξέρω.
5: Μα δεν θέλω να σας αντιπαράθεσω μαζί σας, παρακαλώ.
11: Ναι, αλλά από εδώ όλοι να το ακούσουν όλοι. Ο Αιγιαλός και η παραλία καθορίστηκε επειδή βγήκε η άδεια του Caravel τότε, 1974-83 πότε ήτανε, και ήταν υποχρεωμένο να κάνει χάραξη Αιγιαλού δεξιά και αριστερά 1,5 χιλιόμετρο νομίζω. 500 μέτρα, 1,5 νομίζω ότι είναι όλο. Εν πάση περιπτώσει. Έχει πάει παραπάνω. Αυτή είναι η χάραξη που έγινε του Αιγιαλού τότε. Αυτό που έχει σημασία είναι απλά το γιατί τώρα πρέπει να αλλάξει.
12: Γιατί ήταν μέσα στη θάλασσα.
11: Η θάλασσα δεν είναι κάτι σταθερό.
13: Η θάλασσα...
12: Μα ήταν μέσα στη θάλασσα. Ήταν 10 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή
7: αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει στην κτηματική, ήταν... όχι εδώ μέσα. Δεν έχει λόγο εδώ μέσα που γίνεται. Αν κάποιος έχει δώσει λάθος εντολή, έχει,
11: δεν είναι θέμα
7: έχει επιθυμίσει να αλλάξει, είναι της κτηματικής, δεν είναι δικιά μας.
11: Το επόμενο ζήτημα είναι το εξής, ότι πέρα από αυτό υπάρχουν σε κάποια σημεία, υπάρχουν κτίρια τα οποία περνούντουσαν εξασφαλίσεις.
12: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα κτίρια πλέον.
11: Η θάλασσα έχει το χειμέριο κύμα, το χειμέριο κύμα αλλάζει. Και αυτό το έχουμε δει και στο Λαγανά τώρα.
12: Και άλλο είναι η μέση ανάβαση του χειμερινού κύματος. Αυτός είναι ο ορισμός από το 1971-2001.
11: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ότι το έφαγε δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει παραπίσω.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Νίκο Πέτα, τον αντιδήμαρχο, τον Διονύση Μαρούδα, τον μηχανικό, ο οποίος έκανε τα σχέδια για την επαναχάραξη γραμμής Αιγαλού και Παραλίας, που λέει ότι ήταν μέσα στη θάλασσα και πήγε προς τα πίσω και είναι όλα νόμιμα και κανονικά. Στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι, σε σχέση με την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας γνωστού μεγαλύτερου ξενοδόχου του νησιού. Είχε μια αντιπαράθεση με τον Νίκο Βουτσινά, που είχε διαφορετική άποψη, τον γνωστό αρχιτέκτονα του νησιού, και ακούγεται και ο δήμαρχος, όχι εδώ, δεν μας αφορά το θέμα. Αν έχει γίνει κάποιο λάθος, που δεν έχει γίνει, όπως λέει ο κύριος Μαρούδας, και όχι μόνο, έχει να κάνει με τη κτηματική. Εμείς νύπτουμε τα σχέδια μας ως Πόντιος Πιλάτος. Δικό μου το σχόλιο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να ακούσουμε όμως και μια τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Σπύρωσης Δήμου Ζακύνθου, Γιώργου Κωνσταντίνου, που έκανε έτσι μια διαφορετική τοποθέτηση, έβαλε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα.
14: Συνεχίζουμε πάντα, όποτε βάζουμε θέματα, να τα στέλνουμε με ανάλυση προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουμε κάποιον ευνηδιασμό, αλλά θέλουμε να συζητηθούν τα πράγματα σε βάθος, με τις αντιλήψεις μας, με τις σκέψεις μας, με τις διαφορετικότητές μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα πιάνουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούμε...
5: Κύριε Κωνσταντίνο, πείτε συγκεκριμένο, και κακώς το αναλύσαμε και το πηγαίνουμε γενικά.
14: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι. Δηλαδή, όταν μπαίνουν τόσα τεχνικά θέματα... Δεν μπορεί να τοποθετηθούμε ένα όργανο που είναι πολιτικό όργανο, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο απλά. Ακούσαμε ένθεν και έρθεν διάφορες τοποθετήσεις. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά και τι συμβαίνει. Η ουσία όμως, κατά τη γνώμη μου, γιατί εμείς πρέπει να το δούμε πολιτικά το θέμα, και αυτό πρέπει να δούμε, και το πολιτικά πώς το εννοούμε. Ο προβληματισμός μας δεν πρέπει να είναι μόνο αν είναι νόμιμο ή όχι. Ο κύριος προβληματισμός μας είναι... Τι θα γίνει με την ανεξέλεκτη τουριστική ανάπτυξη? Πόσα ξενοδοχεία τέτοιου μεγέθους χωράει το νησί? Πόσα μπορούν να σηκώσουν υποδομές στο νησί? Και θα έλεγα ότι και οι εκπρόσωποι του τουρισμού θα ήταν οι πρώτοι που θα έπρεπε να φέρουν αυτό το θέμα, γιατί στην ουσία οι ίδιοι σκάβουν τα θεμέλια της τουριστικής ανάπτυξης, όποιας μορφής ανάπτυξης, στο ίδιο το τουριστικό προϊόν το οποίο έχουν. Νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει πολλά ακόμα η Ζάκυνθος με αυτού του είδους την ανεξέλεκτη δημιουργία? Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να υπάρχουν και συγκρούσεις συμφερόντων. Και φαίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυληθεί. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορείς πιο εύκολα να βγάλεις αδειοδοτήσεις. Δεν παίζει ρόλο π.χ. η ΔΕΙΑΣ να πει ότι εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος να δώσουμε το νερό αυτό στη χ ξενοδοχειακή μονάδα, ή μπορούμε να το δώσουμε, έχουμε την υποδομή, έχει να κάνει με την αποχέτευση, με όλα τα σχετικά. Και οι κοινόχρηστοι χώροι που υποτίθεται ότι προβλεπόντουσαν από παλιότερες αδειοδοτήσεις να δίνονται και στο Δήμο, να υπάρχουν κοινόχρηστες χώροι σε παραχωρήσεις, όπως έγινε στο Ελαιόν και σε άλλα ξενοδοχεία. Αυτό ισχύει, έχει καταργηθεί? Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Κατά τη γνώμη μου, μια σημαντική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι αυτή. Πόσο αντέχουν ακόμα οι τουριστικές υποδομές, πόσο ανεξέλεκτα θα χτίζονται νόμιμα? Εγώ θεωρώ ότι παίρνουν όλες τις νόμιμες. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε αυτές τις τεχνικές ικανότητες. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο μπορεί να ανέξει αυτό το νησί. Ακόμα και αυτοί που έχουν το τουριστικό προϊόν, το ξαναλέω. Τους βολεύει αυτή η κατάσταση, τους εξυπηρετεί ή θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη και θα διαλυθούν τα πάντα. Δεν εννοώ έκρηξη, εννοώ ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν τα πράγματα να έρθουν τούμπα.
7: Κύριε Κωνσταντίνου, μάλλον στο ερώτημά σας το ψάχνει ήδη το Υπουργείο και μάλλον θα το ανακοινώσουν την επόμενη Δευτέρα. Έχω κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω τώρα αν είναι 100% επίσημες, αλλά κάπου εκεί θα είναι κοντά. Θα υπάρχουν με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όπου υπάρχουν πολλοί τουρίστες. Αυτή την πληροφορία έχω. Και μάλλον θα είναι και η Ζάκη το μέσα, χωρίς να είμαι 100%.
5: Ευχαριστούμε. Κάτι να κλείσουμε το θέμα? Όχι, πιστεύω ότι απαντήθηκε. Πάμε στο τελευταίο θέμα.
0: Μάλιστα, στο τέλος ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα και όντως έτσι είναι. Σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026 αναμένεται να παρουσιαστεί από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στις περιοχές ελέγχου οι δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά. Μάλιστα. Περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Είναι στο κόκκινο προφανώς αυτές οι τουριστικές περιοχές με την έννοια ότι υπάρχει κορεσμός Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά. Πολύ περισσότερο Λαγανά και ίσως Αρκαδίων.
13: Σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρές, πόσοι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές.
0: Ένας πηγαίνει σε... Άλλο νόμιμα και νομότυπα, άλλο και ηθικά μαζί, και όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη.

αλήθεια, από τη στιγμή που 20 μηχανικοί, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα, έχουν υπογράψει και λένε ότι είναι όλα ok και σύμφωνα με τον νόμο, νόμιμα ή νομότυπα κτλ., ποιος μπορεί να τους αφισβητήσει, όπως αναρωτήθηκε και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Πέτας. Πολύ σωστά.

0: Άννα το Express του Μεσονυχτίου ή κάτι άλλο, μάλλον. Λοιπόν, ένα θέμα που σημαντικό. Το ρεπορτάζ έχει κάνει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στην απομάκρυση τουλάχιστον 45 ηλεκτρικών πατινιών από διάφορα σημεία της πόλης προχώρησε χθες το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία. Πρόκειται για ηλεκτρικά πατίνια τα οποία η εταιρεία που τα διαχειρίζεται θεώρησε σωστό να τα τοποθετήσει αναδεκάδες σε κεντρικά σημεία της πόλης, χωρίς καμία υποδομή, μελέτη, εγκατάσταση και κυρίως χωρίς καμία άδεια από το Δήμο, κάνοντας ουσιαστικά κατάληψη δημοτικών χώρων. Την επιχείρηση συντόνισε ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας Αγαπητός Βίτσος, ενώ σε ένα από τα πολλά μια βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Όπως επισήμανε ο κ. Βίτσος, αναζητείται ο υπεύθυνος που έχει ορίσει η εταιρεία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραλάβει τα ηλεκτρικά πατίνια, αφού πρώτα πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ για το καθένα. Μπορεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση θα συνεχιστεί και σήμερα, καθώς υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα πατίνια που είτε βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, είτε δεν έχουν εντοπιστεί. Καταλάβατε. Ναι, να απαγορευτούν. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα μικρών παιδιών και όλων των υπόλοιπων. Όχι πάνω απ' όλα το κέρδος. Με οποιαδήποτε εταιρεία έχει να κάνει αυτό. Γιατί πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια και όχι μόνο κρύβονται εταιρείες, ιδιωτικά συμφέροντα, κέρδη. Και αυτή είναι η ουσία. Και μπορούν και τα πειράζουν τα παιδιά και να πτήσουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και είναι και φτηνά και πιο ακριβά και πολύ ακριβότερα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα και για τα προβλεπόμενα. Κατά τα άλλα, συλλήψεις με κατασχέσεις κυνηγετικών όπλων και διοικητικά πρόστιμα για λαθροθερία από τη Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου τον Απρίλιο, η οποία Διεύθυνση Δασών κάνει ένα σχετικό απολογισμό με συλλήψεις, κατασχέσεις και οτιδήποτε άλλο φανταστεί κανείς σε πολλές και διάφορες περιοχές του νησιού, Ρομύρη, Βασιλικό, Σαρακινάδο, ξανά Βασιλικό, Γαλάρο, Αλικές. Και καλά κρατεί το παράνομο κυνήγι. Σε βασιλικό, στον ιδιόκτητο σκοπό, σε κερί, με κάποιους να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη νοικιάζοντας πόστα στους παράνομους κυνηγούς, οι οποίοι φροντίζουν να έχουν και τσιλιαδόρους για να τους ειδοποιούν έγκαιρα για τυχόν έλεγχο. Μπορείτε να μπείτε στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου και να βρείτε το σχετικό ρεπορτάζ όπως και στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου. Και ευχαριστούμε για την ενημέρωση την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου. Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας. Σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία στα Ιόνια νησιά από τη διακοπή επιδόματος ήτησης και στέγασης αγροτικών ιατρών. Το επίδομα που παραχωρούσε η περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Οι ερωτώντες βουλευτές Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Καλαματιανός Διονύσιος, Ακρίτα Έλενα, Βέτα Καλλιόπη, Γαβρίλος Γιώργος, Δούρου Ειρήνης, Ζαμπάρας Μίλτος, Μαμουλάκης Χάρης, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Εκατερίνη, Παπαϊλίου Γιώργος, Τσαπανίδου Πόπη, Ψυχογιός Γιώργος. Έχουμε αναφερθεί ούκο λίγες φορές στο θέμα αυτό με τη Δημοτική Αρχή με διάφορα κόρπα και τελτύπια να προσπαθεί να κόψει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς. Αν όχι όλους, σε περισσότερους. Αν όχι σε όλους, σε περισσότερους, για να το πούμε πιο σωστά. Γι' αυτό ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο διακόπηκε το επίδομα σύντησης και στέγασης των αγροτικών γιατρών στα Ιόνια νησιά. Πρόκειται για σφάλμα διατύπωσης ή για συνειδητή επιλογή? Προτίθεται το Υπουργείο να αποκαταστήσει άμεσα την καταβολή του επιδόματος και να διασφαλίσει συνέχιση των κινήτρων στους αγροτικούς γιατρούς των Ιόνιων νήσων. Και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Ένα ακόμη ερώτημα: ποια μέτρα σχεδιάζονται για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Ιόνια νησιά, ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων? Πολλά και διάφορα συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Μειοκτονία, λεπτοσπείρωση, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ενέργειες Δημοτικής Αρχής εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, όπως οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου και όχι μόνο, καθώς κρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
1: Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα.
0: για την πυρική περίοδος, για τη μέτρα πρόληψης ή τη μέτρα γενικά έχει πάρει η Δημοτική Αρχή και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε όμως κάπως διαφορετικά σήμερα. Να περάσουμε σε λίγη μουσική.

0: σώματα. Και θα κλείσουμε πολιτιστικά και μουσικά και δούμε το μουσικό σχολείο. Μουσικό σχολείο Ζακύνθου, συμφωνική μπαντίνα, πρόσκληση, μια βραδιά σαν ταινία. Αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καλός φίλος και καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο Ζακύνθου, Άγγελος Σεβαστιάδης. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, εν μέσω πρόβας. Σας ακούμε, κύριε Σεβαστιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Μέγκα.
0: Είναι Σελέος και το καλημέρα, Άγγελε.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω τύπησε αυτό που πάντα έχω συνηθίσει, αλλά ξέρω και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ξέρω πόσο ένθερμος υποστηρικτής είσαι του πολιτισμού και γενικά της.
0: Μα αποδίδεις ιδιότητες που δεν έχω και δεν μπορώ να δικαιολογήσω και να στηρίξω, δεν νομίζω.
1: Καταρχήν, μακριά από μένα αυτά. Ευχαριστεί το μουσικό σχολείο, ευχαριστούν οι καθηγητές, ευχαριστεί οι μαθητές για την προβολή της προσπάθειας γενικότερα του μουσικού σχολείου και όχι μόνο της συμφωνικής μπαντίνας, ναι. Γιατί όπως ξέρετε πριν κάποιες μέρες είχαν γίνει αρκετές συναυλίες με όλα τα σύνολα του μουσικού σχολείου, είναι ο τελικός καρπός των προσπαθειών τους. Και αυτό άλλωστε έχει αντανάκλαση και στην τοπική κοινωνία, η οποία πραγματικά στήριξε τις συναυλίες μας καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών συναυλιών αυτών που πραγματοποιούν τα μουσικά σύνολα. Και λοιπόν φτάνουμε και στην τελική συναυλία που πραγματικά είναι μια με τίτλο «Μια βραδιά σαν ταινία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου στην Παραλιακή. Και φυσικά σας προσκαλούμε όλους και όλες να έρθετε να τραγουδήσουμε, γιατί είναι το αφιέρωμα, η συγκεκριμένη συναυλία είναι αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί λοιπόν οι Ζακυνθινοί και όχι μόνο θα τραγουδήσουν και θα νιώσουμε έτσι, θα γυρίσουμε λίγο, θα κάνουμε ένα flashback.
0: Θα γυρίσουμε πίσω σε παλιές καλές εποχές.
1: Ακριβώς.
0: Του ελληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο.
1: Έτσι μπορούν να μπουν και στη σελίδα στο διαδίκτυο του Μουσικού Σχολείου να δουν και το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί για την τελική συναυλία. Ναι. Είναι μια συλλογική προσπάθεια των καθηγητών αλλά και των παιδιών που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Νομίζω ότι όσοι θα είναι...
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Μουσικό Σχολείο, καλημέρα και στον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, Γιώργο Φιωρεντίνο. Να ακούσουμε και λίγη μουσική και φωνούλες παιδικές.
1: Έτσι, θα έχουμε, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κλείνοντας, θα κλείσουμε, βέβαια αυτό δεν θέλαμε να το αποκαλύψουμε, αλλά επειδή συμβολίζει και πραγματικά τα παιδιά στο DNA τους έχουν το ζακυνθινό στοιχείο, θα κλείσουμε με Λεβαντίνικο.
0: Μισό λεπτό που σε διακόπτω. Ναι. Να πούμε λοιπόν, ναι. Να επαναλάβουμε ότι είναι μια βραδιά σαν ταινία, αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, Συμφωνική Μπαντίνα, Κυριακή 10 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να ταξιδέψουμε στον χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπατε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Η μουσική θα πει τα υπόλοιπα.
0: Τα ακούμε.
1: Ελεύθερη είσοδο φυσικά. Ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχει είσοδο. Στα μουσικά σχολεία δεν βάζουν είσοδο.
0: Βέβαια, ποτέ. Βέβαια. Είναι μπράβο στα παιδιά εκεί. Μπράβο και σε σένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε.
0: Και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αξίζει τον κόπο.
1: Να είστε καλά.
0: Να στηρίξουμε την προσπάθειά σας.
1: Έτσι. Όταν είσαστε έτοιμοι, λοιπόν.
0: Έτοιμοι είμαστε.
1: Έτοιμοι. Πάμε λοιπόν, καλή συνέχεια, σας περιμένουμε την Κυριακή.
0: Γεια σου Άγγελε. Ακούμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε, φύγαμε. Λιγάκι πιο δυνατά.

Thank you.

0: Νομίζω ότι πήρατε μια διαγιαστή.
1: Εσείς παίζετε μουσική και στο Δημοτικό Συμβούλιο παίζετε ξύλο εντός εισαγωγικών μετά μουσικής.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα στο Μουσικό Σχολείο.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Μια καλή μέρα στην Κεφαλονιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς επισκέφθηκε 3η 5 Μαΐου ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με στόχο την άμεση ενημέρωσή του για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας του νησιού συνολικά, σύμφωνα με τον βουλευτή υγείας Ιθάκης, σύμφωνα με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγή Καπάτο. Επίσκεψη λοιπόν στο Μουσείο Αργοστολίου. Παρουσία του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θοδωρόπουλου, του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι Δημήτρη Μαρτίνη, καθώς και της αναπληρώτριας διοικήτριας του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου Λεξουρίου Ζωή Μοσκονά. Ζωής Μοσκονά. Και βέβαια έγινε αναφορά και στο Κέντρο Υγείας Σάμις στην Κεφαλονιά και στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης που αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά θέματα με λήψη προσωπικού κτλ. Όλα αυτά με την πρώτη ευκαιρία θα τα συζητήσουμε με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγή Καπάτο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ή με τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο. Ή και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων στον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας στην γειτονική Κεφαλονιά. Όπως το Σύλλογο Εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Και θα κλείσουμε με διακοπές ηλεκτροδότησης από 7.30 το πρωί ως 12.30 στην περιοχή Ορθονίας Κορώνης, στη Ζάκυνθο εννοείται, από τις 12 το μεσημέρι ως 1.30 στην περιοχή Αγίου Κύρικα Βουστάσιο Μιλωνά και από τις 1 το μεσημέρι ως 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Γαϊτανιού Χωριό. Πάντα φροντίζει ο ΔΔΕ να μας αλλάζει τα φώτα και να τα κόβει ενίοτε και σχεδόν καθημερινά για συντήρηση του δικτύου κτλ. Κτλ. Ξέρετε τώρα. Και

του Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος και καλώς εγώ των πραγμάτων. Μείνατε συντονισμένοι. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ με ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, στις 2 πρώτο πρόγραμμα και ραδιοεφημερίδα, στις 3 κόσμος. Γεια και χαρά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, φυλάκια και πάντα με το κεφάλι ψηλά. Κόντρα στο ρεύμα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα παντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινή νόμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση, «Εμπιστέψουμε αδελφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην

0: Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Ερτ Ζακίνθου.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
1: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Καλημέρα, δίθυρα ακούσματα, 7 Μαΐου, ένας Μάιος που έχει ξεκινήσει περίεργα με τον καιρό, λίγο βροχή, λίγο αέρα, λίγο απ' όλα. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα δούμε και το καλοκαιράκι σιγά σιγά. Να πούμε ότι είμαστε στην Έρτσα Κίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM, με το Σταύρο Λιβέρη στην κονσόλα σήμερα. Έχουμε το δεύτερο χαμόγελο της εκπομπής και την Άννα Καποδίστρια στις επιλογές της μουσικής. Ο Πέτρος Βυσβάρδης σήμερα βρίσκεται εκτός Ζακύνθου, άρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά πιο πολύ με θέματα περιβάλλοντος και τουρισμού. Μία χρονιά περίεργη και για τον τουρισμό, παρόλα αυτά εμείς πάντα εδώ προσπαθούμε να ενημερώνουμε σε σχέση με το τι γίνεται, τι ισχύει και πώς μπορούμε να δούμε λίγο διαφορετικά την ανάπτυξη της Ζακύνθου. Μαζί μας έχουμε το Φάνη τον Νικολουδάκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα κύριε Νικολουδάκη. Και αυτό που είναι πολύ βασικό να πούμε είναι έχετε πολλές ιδιότητες. Να ξεκινήσουμε με τις πρώτες ιδιότητες για να πάμε σπαστά στην εκπομπή και να την πάμε και θεματικά. Από πού θα ξεκινήσουμε?
2: Από όπου προτιμάτε.
0: Πάμε με τον εναλλακτικό τουρισμό.
2: Πάμε με τον εναλλακτικό τουρισμό.
0: Λοιπόν, εναλλακτικός τουρισμός, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Πέτρο τον Βυσβάρδη. Είναι οι μορφές του τουρισμού που είναι λίγο διαφοροποιημένες από το μαζικό τουρισμό, που δυστυχώς χαρακτηρίζει το νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες και δυστυχώς έχει επιβληθεί με ένα μοντέλο που καταναλώνει παραπάνω από όσο θα έπρεπε τη φέρουσα ικανότητα του νησιού και επίσης και πολλά προϊόντα όπου δεν έχουν καμία προοπτική για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους, αλλά και τη δυναμική του νησιού μας που παρόλα αυτά παραμένει πολύ όμορφο παρά το ότι συσσαγωγικά το κακοποιούμε. Θα μας πείτε την ιδιότητά σας σε σχέση με τον εναλλακτικό τουρισμό και να ξεκινήσουμε έτσι μια συζήτηση, ένα διάλογο.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι εκπαιδευτής αυτοδητών και παράλληλα και εκπαιδευτής εκπαιδευτών αυτοδητών από το 1997 συγκεκριμένα και δραστηριοποιούμε στη Ζάκυνθο από το 1998.
0: Χθες δηλαδή.
2: Χθες. Λίγαν συντόμως κλείνουμε 30 χρόνια, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και έχω την ευτυχία να απολαμβάνω τον πανέμορφο βυθό της Ζακύνθου, ο οποίος καθημερινά με εκπλήσει, είναι η αλήθεια, με τα θετικά και τα αρνητικά τα οποία συμβαίνουν, αλλά προσπαθώ να κοιτάω κυρίως τα θετικά. Παράλληλα όμως, ιδιαίτερα ακριβώς λόγω του εναλλακτικού τουρισμού που λέγαμε, έχουμε την ευλογία σε αυτό το όμορφο νησί να έχουμε τις δυνατότητες για πολλαπλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες δυστυχώς για τους γνωστούς λόγους που συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, δεν αξιοποιούνται όπως θα μπορούσε. Δηλαδή, πέραν των καταδύσεων που είναι στην ουσία ο πιο προβεβλημένος τρόπος εναλλακτικού τουρισμού στη Ζάκυνθο, έχουμε και αρκετά καταδυτικά κέντρα, υπάρχουν και δυνατότητες όπως παραδείγματος χάρη ποδήλατο βουνού, mountain bike, αναρρίχησης, παλιά κάνανε και stage diving ή bungee diving, μπορούσαν να κάνουμε ας πούμε πεζοπορία που κάνει στην Κρήτη σε πάρα πολλά βουνά. Υπάρχει ας πούμε από ό,τι γνωρίζω και εναλλακτικός τουρισμός, το οποίο είναι αλλιευτικός τουρισμός, καλά και δεν συζητάμε για άλλες μορφές όπως θρησκευτικό τουρισμό κτλ. Η Ζάκυνθος λοιπόν συγκεκριμένα έχει δυνατότητες να έχει τουρισμό ειδικότερα εναλλακτικής μορφής ολοχρονής. Δηλαδή αυτός ο τρόπος τουρισμού δεν είναι μόνο για καλοκαίρι, μπορεί να γίνει και χειμώνα. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μια πανέμορφη φύση η οποία μας τη δίνει απλόχερα όλες αυτές τις μορφές που χρειάζονται, απλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος επίσημος, ας το πούμε, και προωθούμενος από το κράτος το να αναπτυχθεί.
0: Ναι, και επίσης και τοπικά εγώ θα έβλεπα και μία, σε εισαγωγικά ευθύνειας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός ο οποίος να έχει και μία συνέχεια, είναι η μαγική λέξη. Ή κάθε φορά με κάθε αλλαγή δημοτικής αρχής ή περιφερειακής έχουμε εκ νέου ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό που προλαβαίνει απλά να γίνει μία μελέτη και όχι να υλοποιηθεί.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι ακριβώς ενώ θα μπορούσε και όχι μόνο με τη δημοτική αρχή, κυρίως με μια κρατική βάση, δηλαδή υπάρχει μια υποστήριξη. Βλέπουμε ας πούμε άλλες χώρες, η Μάλτα που είναι μια πολύ μικρή χώρα Και επειδή ακριβώς δεν έχει παραλίες, προωθεί ιδιαίτερα τον καταδυτικό τουρισμό, έχουν βυθίσει πόσα ναυάγια σκόπιμα για να είναι πόλος έλξης καταδυτικού τουρισμού. Εδώ λοιπόν εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με το Λιμεναρχείο και με τη Δημοτική Αρχή, ακόμα και με το Υπουργείο, και πάντα συναντάμε τείχους μπροστά μας. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος και στην ουσία δεν θέλει κανείς να ξέρει και να αναλάβει την καθή πατάτα της ευθύνης. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας που προσπαθεί μόνος του επιβαρύνεται ένα τεράστιο βάρος προώθησης του αντικειμένου, αλλά και αυτό πάλι δεν έχει τη δυναμική το οποίο θα μπορούσε να έχει όταν έχει ένα ολόκληρο κράτος να το υποστηρίζει. Δηλαδή η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, που είναι ανταγωνιστική χώρα στον τουρισμό. Ειδικότερα με τον καταδυτικό τουρισμό έχουν βυθίσει πόσα αεροπλάνα τζάμπο μεγάλα και πλοία και να προωθήσουν τον καταδυτικό τουρισμό, διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ειδικότερα ο καταδυτικός τουρισμός δεν είναι μόνο ο δίτης, π.χ. ο μπαμπάς που θα βουτήξει. Εξαιτίας του μπαμπά θα έρθει και ολόκληρη η οικογένεια που θα πάνε και στην ταβέρνα, ο παππούς, η γιαγιά, τα παιδάκια. Άρα λοιπόν εξαιτίας ενός δίτη θα έρθουν άλλοι 4-5 μαζί που θα επενδύσουν σε πολλούς χώρους, από την ταβέρνα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και πέραν τούτου είναι λοιπόν μια μορφή τουρισμού όπου ο τουρίστας αυτός είναι οικολογικά ευαισθητοποιημένος, άρα προστατεύει τη φύση, επιδιώκει να συνεισφέρει όπου μπορεί. Παραδείγματος χάρη, κάνουμε κάθε χρόνο υποβρύχιους καθαρισμούς από το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, στο Μαραθωνίσιο, όπως παλιά και στα Σεκάνια. Λοιπόν,
0: έχουμε μια παρέμβαση από τον Σταύρο που είπε μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ακριβώς αυτός ο τύπος τουρίστα, ας τον πούμε έτσι, ενδιαφέρεται και αγαπάει τη φύση. Άρα τον θέλουμε, είναι με το μέρος μας και πάνω απ' όλα το κάνει και ο θελός. Λοιπόν, δυστυχώς, ενώ λοιπόν άλλα κράτη το προωθούν αυτό, εν Ελλάδη υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα αδιαφορίας, ας το πω πια.
0: Και επειδή, κυρία Νικολουδάκη, αναφέρατε δύο παραδείγματα από χώρες που είναι στη Μεσόγειο, που είναι νομίζω και το πιο χαρακτηριστικό, γιατί η Μεσόγειος είναι και ασφαλής θάλασσα.
2: Σαφέστατα.
0: Άρα πολύ πιο εύκολο να προσελκύσει κάποιους τουρίστες οι οποίοι μέσω των καταδύσεων θέλουν να απολαύσουν τις υποθαλάσσιες διαδρομές και την ομορφιά και τη βιοποικιλότητα. Άρα λοιπόν όμως ερχόμαστε σε ένα σημαντικό ερώτημα. Έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον όλα αυτά τα 30 χρόνια, τα 28 χρόνια από την τοπική κοινωνία ή ακόμα και την περιφέρεια, ενώ γενικά και σε όλα τα άλλα νησιά, να υπάρξει κάτι συντονισμένο, δηλαδή να ενταχθεί σε ένα τουριστικό πακέτο? Εγώ ακούω τόσα χρόνια ότι πηγαίνουμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Σαν Ζάκυνθο, σαν φορείς, σαν ενός ξενοδόχων, που η Ζάκυνθος έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχει άπειρες ενός ξενοδόχων. Βλέπω ένα χαμόγελο, δεν θα το σχολιάσουμε μάλλον. Παρά αυτά όμως, έχει μέσα σε αυτό το κομμάτι της προώθησης, εντάξει, και τον καταδυτικό τουρισμό που, όπως μας λέτε, ότι είναι ιδιαίτερος, και μετά να μας το περιγράψετε. Τι μπορεί να δει κάποιος υποθαλάσσια?
2: Η απάντηση είναι ομολεκτική. Όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δυστυχώς.
0: Δεν περίμενα κάτι άλλο, είναι η αλήθεια.
2: Δυστυχώς. Λοιπόν, και εδώ πάλι έχουμε αυτό λοιπόν, ότι πρέπει ο κάθε σύνδεσμος ιδιωτών, π.χ. σύνδεσμος καταδυτικών κέντρων, εκπαιδευτών κτλ., να προσπαθεί μόνος του σε κάποιες εκθέσεις, όπως είναι η BOT στη Γερμανία, στην Αγγλία και στη Γαλλία, να προωθήσει το προϊόν. Αλλά εδώ πάλι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεγαθύρια, όπως λέγαμε, που είναι ολόκληρα κράτη, η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Μάλτα, που επενδύουν εκατομμύρια στην προώθηση αυτού του τύπου τουρισμού, ενώ εμείς είμαστε ακόμα πάρα πολλά χιλιόμετρα πίσω και δεν μπορούμε να τους συνταγωνιστούμε, διότι αυτοί έχουν τεράστια κεφάλαια, έχουν λοιπόν ολόκληρη μια στρατηγική προώθησης που εδώ δεν υπάρχει τίποτα, και παλεύει ο καθένας μόνος του με τα θηρία, που λένε.
0: Να ρωτήσω το εξής: πόσα καταδυτικά έχει το νησί?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 8 καταδυτικά.
0: Είναι 8
2: Ζάκυνθο.
0: Καταδυτικά, ναι. Και είναι με διασπορά να μαντέψω σε όλο το νησί, ή είναι εστιασμένα στον κόλπο του
2: Λαγανά?
0: Όχι,
2: είναι διασπαρμένα. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 2 στο Κερί, 3 στο Λαγανά, στον Άγιο Σώστη 1, είναι πάνω στον, πώς λένε, στο Λιμιώνα, είναι στο Τσιλιβί. Οπότε είναι διασπαρμένα σε όλη τη Ζάκυνθο. Απλά, καλός ή κακός που λένε, το μεγάλο κομμάτι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ο κόλπος του Λαγανά. Όχι μόνο για τις χελώνες, διότι στα καταδυτικά σημεία που πάμε δεν υπάρχουν χελώνες. Υπάρχουν όμως υποβρύχια σπήλαια, ύφαλοι, υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ ευρία γκάμα ενδιαφερόντων να δούμε πραγματάκια ωραία.
0: Άρα ωραία βιοποικιλότητα.
2: Πολύ.
0: Να ρωτήσω τώρα το εξής, γιατί πάρα πολλοί ακροατές μπορεί να έχουν την απορία. Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι εύκολο, είναι τραγικά εύκολο πλέον. Δηλαδή η τεχνολογία, επειδή έχει εξελιχθεί από τη δεκαετία του 50, του 60 που ξεκίνησαν οι καταδύσεις, και πλέον ο τρόπος εκπαίδευσης έχει εξελιχθεί και πλέον απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και πάνω. Άρα λοιπόν κάθε ενήλικας ή και ανήλικος, όπως είπαμε, από 10 ετών και πάνω μπορεί να εκπαιδευτεί και να πάρει πτυχίο. Και υπάρχουν και διάφορα πτυχία διάφορων επιπέδων, όπου ξεκινάει ας πούμε από τα 18 μέτρα βάθος και μπορεί να φτάσει κάποιος μέχρι τα 40 μέτρα βάθος.
0: Να πω εδώ, έτσι δεν χρειάζεται, η άξιστη πληροφορία της ημέρας, ότι έχω κι εγώ ένα πτυχίο, το οποίο βέβαια γελάει ο κύριος Νικολουδάκης, γιατί από τις πρώτες βουτιές τις είχαμε κάνει τότε, τα 30 χρόνια πριν περίπου. Παρ' όλα αυτά επιβεβαιώνω ότι παρά το γεγονός τότε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο, δηλαδή είχε μια διαδικασία, ότι όμως είναι κάτι το οποίο είναι και χρήσιμο, γιατί στην Ελλάδα και σε όλα τα μέρη που ταξιδεύουμε, γιατί πλέον νομίζω ότι όλοι είμαστε ταξιδιάριδες στη φύση μας, στη Μεσόγειο, είναι μια ωραία ευκαιρία να μπορούμε και να βουτήξουμε αν θέλουμε.
2: Και κυρίως η Ελλάδα έχει παντού νερό, δηλαδή όπου και να είσαι σε μία ώρα είσαι κάπου στο νερό.
0: Σωστό και αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Νικολουδάκη είναι το εξής. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή αν κάποιος θελήσει, είπαμε ότι είναι κάποια μαθήματα, πρέπει να απευθυνθεί σε ένα καταδυτικό κέντρο, φαντάζομαι.
2: Ναι, η διαδικασία πλέον είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, παλιά έπρεπε να πάμε στο καταδυτικό κέντρο, να πάρουμε βιβλίο, να πάμε στην τάξη, να κάνουμε μάθημα κτλ.
0: Θυμάμαι.
2: Μπράβο. Ελαίο τεχνολογίας, έχουν απλοποιηθεί όλα αυτά και πλέον ο μαθητής παίρνει ένα link, το οποίο λοιπόν διαβάζει με την ηρεμία του στο κινητό του, στο σπίτι, στη βεράντα, στην παραλία.
0: Με το φραπέ, πάρα πολύ
2: στην ομπρέλα,
0: στην ξαπλώστρα.
2: Και κυρίως ότι ειδικότερα οι ξένοι καλή ώρα από το χειμώνα έχουν διαβάσει ήδη και έρχονται διαβασμένοι καλή ώρα. Οπότε δεν χρειάζεται να χάνουν χρόνο από τις διακοπές τους, να το βάλεις σε μια τους διδασκαλίας και να τον μαθαίνεις. Τους στέλνεις τον link από το χειμώνα, κάθεται και διαβάζεις τη γλώσσα του. Οι εξετάσεις γίνονται και αυτές online, οπότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Οπότε έχει έρθει πλήρως διαβασμένος. Και πλέον ερχόμενος εδώ, ξεκινάμε καθαρά το πρακτικό κομμάτι, που είναι η εκπαίδευση υποβρυχίως κτλ. Οπότε σε ένα τριήμερο μέσα είναι πλέον δυνατό και πολύ εύκολο το να πάρει κανείς το πρώτο δίπλωμα.
0: Νομίζω ότι ακούω πολύ ελκυστικό, γιατί πραγματικά έχει το χρόνο που ο καθένας μπορεί να αφιερώσει αν θέλει να το μάθει. Ναι. Με τους δικούς του ρυθμούς, τη δική του γλώσσα.
2: Αυτό είναι και το πλεονέκτημα.
0: Όπως είπαμε, ναι. Γιατί θυμάμαι ότι πάρα πολλές φορές υπήρχε ενδιασμός όταν ερχόταν κάποιος στο παρελθόν ότι έπρεπε να είναι μια εβδομάδα συνεχόμενη, να είναι στα αγγλικά. Δηλαδή
2: και
0: υπήρχαν
2: πολλά
0: κάποια
2: βιβλία,
0: προβλήματα.
2: Μάλλον σε πολλές γλώσσες δεν υπήρχαν. Πλέον τώρα, λόγω διαδικτύου, υπάρχουν όλες οι γλώσσες. Οπότε ο μαθητής μπορεί να κάνει το μάθημα και τη θεωρία όπως θέλει. Δηλαδή μπορεί να κάνει και τα πρακτικά πρώτα και τη θεωρία αργότερα. Και τελειώνοντας τη θεωρία, μπορεί να κάνει και την πιστοποίηση.
0: Και να ρωτήσω κάτι, στο τρίμερο αυτό που είναι για τις βουτιές, τι περιλαμβάνει?
2: Λοιπόν, η πρώτη μέρα περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις που προβλέπονται στην πισίνα με τον εκπαιδευτή. Άρα κάνουμε λοιπόν ένα μάθημα θεωρίας επί του πρακτικού κομματιού κυρίως. Έχει λοιπόν ένα ασκησιολόγιο το οποίο πρέπει να γίνει, και αυτό θέλει μια σχεδόν ολόκληρη, ένα τετράωρο ας πούμε στην πισίνα μαζί με τη θεωρία. Και οι επόμενες δύο μέρες περιλαμβάνουν δύο καταδύσεις στη θάλασσα, όπου προοδευτικά ξεκινάμε από τα 4-5 μέτρα και φτάνουμε μέχρι τα 18,
0: που είναι το πρώτο δίπλωμα,
2: και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος του πρώτου διπλώματος.
0: Και να ρωτήσω τώρα το εξής. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή υπάρχει ένα κοινό που δείχνει ενδιαφέρον?
2: Ναι, υπάρχει κοινό, και όχι μόνο αλλοδαποί, και Έλληνες. Απλά το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες λόγω οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται στο να ανταποκριθούν οικονομικά. Και το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι πλέον τα κόστη έχουν εκτοξευθεί παντού. Οπότε και εκεί, επειδή λοιπόν το κόστος πιστοποίησης και εκπαίδευσης έχει ανέβει, ο μέσος Έλληνας, αν και θα ήθελε πάρα πολύ, δυστυχώς οικονομικά ζορίζεται. Ή οι ξένοι οι οποίοι είναι σε καλύτερο οικονομικό επίπεδο από εμάς, ανταποκρίνονται πολύ πιο εύκολα.
0: Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα test diving, καλά τα λέω?
2: Ναι.
0: Που είναι υπάρχει, τα one day diving, κάπως το λέτε.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα, αυτό που λέμε εμείς κατάδυση γνωριμίας, στα αγγλικά λέγεται Discover Scuba Diving, το οποίο λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα ανακάλυψης του βυθού. Γι' αυτό το λέμε πρόγραμμα. Δεν είναι λοιπόν πιστοποίηση, δεν είναι δίπλωμα. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα περίπου τετράωρο, το οποίο περιλαμβάνει μία ώρα θεωρία και είναι οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, χρήση εξοπλισμού κτλ. Μετά μία κατάθεση στην πισίνα με τον εκπαιδευτή, ούτως ώστε να γίνει επίδειξη της χρήσης εξοπλισμού.
0: Εξοικείωση βασικά.
2: Για να γνωρίσει πώς δουλεύει ο εξοπλισμός. Mm-hmm. Και μετά πλέον που είναι το ρεζουμέ, μία κατάθεση στη θάλασσα πάλι συνοδευόμενος με εκπαιδευτή, σε μέγιστο βάθος μέχρι τα 10 μέτρα. Οπότε λοιπόν ο διαφερόμενος έχει πάρει μια πλήρη εικόνα του τι εστί κατάδυση και από εκεί και μετά πλέον, εάν και εφόσον κάποιος όντως ενδιαφέρεται, μπορεί να συνεχίσει για να κάνει το δίπλωμά του. Και ποιο είναι το καλό, ότι πλέον όπως είπαμε, επειδή είναι όλα φτιαγμένα απλά και εύκολα και ηλεκτρονικά, για το δίπλωμα αυτό στην ουσία συνεχίζει με την υπόλοιπη θεωρία, γιατί στην ουσία η θεωρία αυτή είναι το πρώτο κεφάλαιο του διπλώματος. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχει ήδη κάνει το πρώτο κεφάλαιο, συνεχίζει λοιπόν με την υπόλοιπη θεωρία, τις υπόλοιπες βουτιές και πάλι σε ένα τριήμερο μπορεί να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω, όλο ερωτήσουμε σήμερα, κύριε Νικολάου.
2: Ελεύθερα, για αυτό είμαστε.
0: Ελεύθερα, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω και το εξής τώρα. Βλέπω πάνω στο μπλουζάκι που φοράτε, καλά το καταδυτικό κέντρο που είναι το Divers Paradise, που νομίζω ότι είσαστε στο Λεγανά,
2: ναι.
0: Και το σηματάκι της Πάντη.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Πώς κάποιος θα επιλέξει ποιον οργανισμό, πάει ανάλογα με το καταδυτικό, πάει ανάλογα
2: λοιπόν,
0: με την αναγνωρισμότητα, με τη δυσκολία.
2: Θα σας πω το εξής. Το 2007 και μετά, με την καινούρια ευρωπαϊκή καταδυτική νομοθεσία, υπάρχουν πλέον συγκεκριμένοι νόμιμοι καταδυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα πιστοποίησης. Ο πιο παλιός και πιο αναγνωρισμένος οργανισμός είναι η Πάντη. Είναι από το 1966.
0: Και εγώ αυτό το δίπλωμα.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά γίνανε και άλλοι οργανισμοί, η SSI και τα λοιπά, αλλά η Πάντη παραμένει, ας το πούμε, ο παλαιότερος και πιο γνωστός οργανισμός πιστοποίησης αυτοδητών. Και ακριβώς έχει και το μεγαλύτερο κομμάτι, ας το πούμε, της αυτόνομης κατάδυσης.
0: Και φαντάζομαι ότι για να, πριν το μουσικό διάλειμμα, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα για το πρώτο μέρος εκπομπής, να ρωτήσω και το εξής. Αν κάποιος έχει το δίπλωμα, θεωρώ αυτονόητο ότι έρχεται, νοικιάζει τον εξοπλισμό και μπορεί να έρθει είτε μαζί σας ή να αυτονομηθεί ή είναι κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.
2: Λοιπόν, πάλι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και της παγκόσμιας νομοθεσίας, καταρχήν κανείς δίτης δεν πηγαίνει μόνος του. Mm-hmm. Δηλαδή και στην περίπτωση ότι θέλω να πάω με κάποιον, πάντα τουλάχιστον αναζεύγει. Πέραν τούτου όμως, ειδικότερα στην Ελλάδα με τον ελληνικό νόμο, ένας αλλοδαπός πάλι όχι απλά δεν μπορεί να πάει μόνος του, πρέπει να πάει συνοδευόμενος από αναγνωρισμένο καταδυτικό κέντρο, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή όχι μόνο για να του δείξουμε τα highlights, ας το πούμε, της περιοχής, αλλά για λόγους ασφαλείας, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Άρα λοιπόν και γι' αυτό όλοι οι δίτες είναι ασφαλισμένοι από τα καταδυτικά κέντρα, υποχρεωτικά και από τον νόμο. Οπότε εμείς λοιπόν σαν καταδυτικά κέντρα έχουμε την ευθύνη συνοδείας και οργάνωσης της κατάδυσης. Οπότε κανείς λοιπόν ξένος δεν πάει μόνος του και δεν επιτρέπεται.
0: Μπορεί όμως, αν κάποιος έχει το δίπλωμα και είναι αναγνωρισμένο,
2: μπορεί,
0: και το έχει μαζί του, να έρθει και να νοικιάσει.
2: Πάει λοιπόν να νοικιάσει εξοπλισμό, όπως είπαμε, πάντα αναζεύγει. Δηλαδή πρέπει ένας από τους δύο να έχει δίπλωμα τουλάχιστον δευτέρου επίπεδου. Ούτως ώστε να μπορεί να συνοδεύσει κάποιον που έχει το πρώτο επίπεδο. Δηλαδή, δύο δίτες πρώτου επίπεδου δεν επιτρέπεται να πάνε μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διθυρακούσματα 95,2, 93,2 στα FM, Σταύρος Λιβέρης, Άννα Καποδίστρια και το χαμόγελο του Σάκη του Νέγκα, επίσης λίγο πιο πίσω από το χαμόγελο του Σταύρου στην κονσόλα, Φάνης Νικολουδάκης, Divers Paradise μαζί μας σήμερα. Για να μιλήσουμε για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δι' για τον καταδυτικό, ένας κόσμος υποβρύχιος, ένας κόσμος υποθαλάσσιος, μια βιοπικιλότητα που οι περισσότεροι δυστυχώς την γνωρίζουν μόνο μέσα από το πιάτο τους. Πολλοί όμως τη θαυμάζουν και με βουτιές μέσα στη θάλασσα και στο καλοκαιράκι που έρχεται. Έχοντας λοιπόν νομίζω κάπως κλείσει το πρώτο μέρος εκπομπής σχετικά με τα πρακτικά, πάμε να δούμε τι μπορεί να δει κανένας στη Ζάγυνθο. Δηλαδή, αυτό που λέμε θαλάσσια βιοπικιλότητα ισχύει τελικά?
1: Ισχύει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, όπως είπαμε, ότι ιδιαίτερα εντός κόλπου Λαγανά είναι πολύ μεγαλύτερο το φάσμα της βιοπικιλότητας από ό,τι είναι στη δυτική και ανατολική ακτή της Ζακύνθου. Και αυτό γιατί ακριβώς συνδυάζει το ρηχό κομμάτι που είναι το Αμμώδες, και μετά όσο πηγαίνουμε, ας πούμε, από το Μαραθία Κερί προς τα πέρα, έχει κάτι απίστευτα γκρέμια, βυθούς και σπήλαια, τα οποία είναι μοναδικής ομορφιάς. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε 16 διαφορετικά καταδυτικά σημεία εντός κόλπου Λαγανά.
0: 16!
1: Εντός κόλπου Λαγανά,
0: ναι, ναι.
1: Συν βέβαια πολλά σημεία που είναι γύρω-γύρω, δηλαδή κυρίως η δυτική ακτή. Αλλά εκεί ακριβώς λόγω καιρού δεν είναι εύκολο να καταδύομαστε κάθε μέρα.
0: Και ίσως θέλει και μεγαλύτερη εμπειρία, φαντάζομαι. Επειδή...
1: Και αυτό, δηλαδή ακριβώς ότι σε ναι. κάποια σημεία πρέπει να έχει τουλάχιστον το δεύτερο επίπεδο, ούτως ώστε να μπορεί να καταδυθεί στα 30 στα 40 μέτρα. Αλλά ειδικότερα, όπως ξέρουν και οι ντόπιοι, μετά τις μυζήθρες ο καιρός δεν είναι πάντα ιδανικός, ούτως ώστε να μπορείς να δέσεις σκάφος, να κάνεις κατάδυση με αρχάριους όταν δεν έχει κύμα κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα φοβερό προνόμιο ειδικό στη Ζάκυνθο, που είναι τα υποβρύχια σπήλαια. Εδώ λοιπόν εντός κόλπου Λαγανά έχουμε πάνω από 12-14 υποβρύχια σπήλαια, τα οποία έχουμε από τα 2 μέτρα βάθος μέχρι τα σχεδόν 50 μέτρα βάθος. Άρα είναι για όλα τα επίπεδα αυτοδυτών, από καινούριους αρχάριους αυτοδύτες μέχρι εξειδικευμένους στην σπήλαιο κατάδυση.
0: Έχουμε... Να βάλω εδώ μια παρένθεση, γιατί επειδή ακούσαμε και πρόσφατα το δυστύχημα που έγινε, το ατυχέ συμβάν στη λίμνη της Βουλιαγμένης, νομίζω ότι τα σπήλαια της Ζακύνθου και αυτά που αναφερόμαστε είναι ασφαλή, γιατί δεν έχουν βάθος, δεν έχουν ρεύματα,
1: ακριβώς.
0: Δεν έχουν σημεία τα οποία μπορεί να εγκλωβίσουν κάποιον.
1: Ακριβώς, και η διαφορά είναι ότι ειδικότερα στο σπήλαιο της Βουλιαγμένης, το γνωστό αυτό σπήλαιο, υπάρχει λοιπόν αυτό που λένε όντως μια ρουφήχτρα, ένα ρεύμα δηλαδή υποβρύχιο που του τραβάει προς τα κάτω. Το οποίο γι' αυτό υπάρχουν και τα κάγκελα αυτά που έχουν βγει. Μάλιστα, τα κάγκελα τα έχω βάλει εγώ με ένα φίλο μου, τον Δημήτρη το Ρούμπο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, okay. Εδώ λοιπόν έχουμε το καλό ότι ακριβώς τα σπήλαια είναι σε διάφορα βάθη, δηλαδή από ρηχά, όπως είπαμε, 3 μέτρα μέχρι τα 40-50, που είναι για πιο εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης. Οπότε λοιπόν ο κάθε ερασιτέχνης αυτοδίτης μπορεί να μπει και να δει σπήλαια. Μάλιστα, κάποια από αυτά μπαίνουν, φανταστείτε, στα σπήλαια στα 3-4 μέτρα βάθος και αναδυόμαστε σε λίμνες μέσα στο βουνό.
0: Τι ωραία.
1: Με σταλακτίτες, με απίστευτα πράγματα, με κρυστάλλους να κρέμονται.
0: Νομίζω ότι μας προκαλείτε ή μας προσκαλείτε.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Με τα χαράς. Κάποτε λοιπόν είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, μάλλον θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν προλάβαμε, με το Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Είχαμε βγάλει λοιπόν βίντεο από όλα τα σπήλαια της Ζακύνθου για να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τα υποβρύχια σπήλαια της Ζακύνθου. Βέβαια μετά, λόγω του εκλειπώντος, δεν καταφέραμε να το προχωρήσουμε, το οποίο όμως θα έχει κάποτε πραγματικά το ενδιαφέρον και να το συζητήσω τώρα κάποια στιγμή πάλι με το Ionian Channel, να δούμε εάν και εφόσον μπορούμε κάποια στιγμή να το κάνουμε.
0: Αλλά ναι, πραγματικά θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είναι μια πτυχή, θα έλεγα, της ομορφιάς της Ζακύνθου που δεν έχει όχι μόνο προβληθεί, δεν την ξέρουν ούτε οι Ζακυνθινοί, μπορώ να πω.
1: Και είναι τέτοια ομορφιά, πραγματικά είναι απίστευτη. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδεισο στα πόδια μας, γι' αυτό το λέμε και Divers Paradise, και δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, και οι ντόπιοι που πηγαίνουμε σε κάποια σημεία, σε μαθητές μας που το δείχνουμε, αλλά κυρίως οι ξένοι που έχουν καταδυθεί σε όλο τον κόσμο από ερυθρά θάλασσα, σε Σεϊχέλες κτλ., δεν πιστεύουν την ομορφιά που έχουμε εδώ υποβρυχίως.
0: Άρα, μιλάμε για το τοπίο αρχικά, σε ό,τι αφορά την υποβρύχια διαδρομή που κάποιος θα ακολουθήσει. Και σε ό,τι αφορά τα είδη των ψαριών.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε και καλά και κακά νέα. Δηλαδή...
0: Ας ξεκινήσουμε στα 30 χρόνια πριν.
1: Μπράβο,
0: για να
1: στα
0: πάμε
1: 30 χρόνια πριν,
0: κλιμακωτά
1: λοιπόν,
0: νομίζω.
1: Ήταν πολύ περισσότερα, είναι η αλήθεια. Τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε τα εξής δύο προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Ένα, πέραν της γνωστής υπεραλίας, το οποίο είναι ένα στάνταρ πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, Εδώ λοιπόν έχουμε το πρόβλημα ότι ακριβώς όπως ξέρουμε στο θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου έχουμε τη μοναδικότητα του να απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλεία αλλά να επιτρέπεται η επαγγελματική αλεία.
0: Χαμογελάει και ο Σταύρος, τον βλέπω.
1: Έτσι, το οποίο λοιπόν αυτό οι ξένοι που το λέμε βάζουν τα γέλια, γελάνε και έχουν και δίκιο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν είναι για μένα απαράδεκτο, να το πω επίκως, σε ένα χώρο προστασίας όπως είναι ένα θαλάσσιο πάρκο να επιτρέπεται το ψάρεμα. Πάει αυτό. Κατά δεύτερον, υπάρχει πλέον υπορρύπανση. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια και αυξάνεται κάθε χρόνο, όταν έχουμε 2.000 βάρκες μέσα στον κόλπο Λαγανά, οπότε υπάρχει μια συνεχής βοή υποβρυχίως, η οποία λόγω της πυκνότητας του νερού ταξιδεύει ο ήχος πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έντονα. Οπουδήποτε βουτάμε, είτε είναι από το Μαραθωνήσι μέχρι πίσω τις Μυζήθρες, ακούμε μια βοή υποβρυχίως.
0: Αυτό είναι τρομερό πραγματικά.
1: Είναι
0: και
1: απίστευτο.
0: Για κάποιον που μπορεί να το συγκρίνει όπως εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Που έχετε το υλικό.
1: Σε όλα τα
0: από
1: βίντεο
0: παρελθόν,
1: που έχουμε τα υποβρύχια, ναι, ακούς να σκάφη που περνάνε από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν βάζω τον εαυτό μου να σκεφτεί σαν ψάρι ότι ξέρεις κάτι, εδώ έχει σαματά, δεν πάω κάπου αλλού, δεν θα κάτσω στην Ομόνια. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Οπότε πάρα πολλά λοιπόν ψάρια φεύγουν ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η χορύπανση. Και μετά το τρίτο πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία 4 χρόνια είναι η εισβολή
0: εισβολικών
1: ειδών, όπως είναι π.χ. τα λιονταρόψαρα κτλ.
0: Είχα ακούσει ότι είναι πάρα πολύ έντονο προς την πλευρά, προς το Κερί, από εκεί κάπου.
1: Ναι. Όλη λοιπόν αυτή η περιοχή, δηλαδή από Μαραθωνήσι και Πελούζο και πίσω μέχρι τις Μυζήθρες όπου καταδιόμαστε εμείς, είναι γεμάτο. Λοιπόν, είχαμε συζητήσει και με το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου προ καιρού να μας δώσουν άδεια να τα κυνηγήσουμε όπως κάνουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, Μπαχάμες και τα λοιπά, που είναι και εκεί εισβολικά ήδη. Υπάρχει αυτό που λένε license to kill. Τους δίνουν λοιπόν ειδική άδεια να τα κυνηγάνε, τα οποία μετά αυτά τα κάνεις χορηγία σε οργανισμούς όπως είναι από οικοτροφία, ορφανοτροφία κτλ.
0: Ναι, ναι, είναι βρώσιμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα φάει. Είναι και πολύ νόστιμα.
1: Και πολύ νόστιμα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει χαμένο το θύραμα, μπορεί λοιπόν να δοθεί πραγματικά σε αδύναμες ομάδες όπου θα χρησιμοποιηθεί.
0: Και σε μη αδύναμες μπορώ να πω, αλλά και σε αδύναμες σίγουρα.
1: Δηλαδή εμείς δεν πάμε να κυνηγήσουμε ψάρια για να βγάλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την ισορροπία που χρειάζεται μέσα στη θάλασσα.
0: Βάζοντας εδώ μία παρένθεση, γιατί το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή, όλο αυτό το πρόβλημα με τα ξενικά είδη έρχονται και διαταράσσουν, όπως είπε ο κ. Νικολουδάκης, την ισορροπία ενός οικοσυστήματος. Γιατί έχουν διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικά είδη που θα τραφούν, άρα μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι εχθροί.
1: Δεν έχουν αντίπαλο. Ακριβώς. Δεν έχουν φυσικό αντίπαλο, όπως είναι π.χ. στην Ερυθρά Θάλασσα που τα τρώνε οι καρχαρίες. Εδώ λοιπόν ο ροφός, η Σμέρνα, δεν τα τρώει. Δεν τα έχει μάθει στο μενού του και πάνω απ' όλα είναι και μεγάλα σε μέγεθος, οπότε όταν είναι ανεπτυγμένα είναι πλέον χωρίς αντίπαλο. Γεννάνε πάρα πολλά αυγά, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα θα υπάρχει τέτοια ανισορροπία που φοβάμαι ότι δεν θα μείνει που λένε ούτε σαργός εντός του κόλπου Λαγανά.
0: Okay. Τι άλλα είδη, έτσι ωραία είδη, εγώ θυμάμαι τότε 30 χρόνια πριν ένα κοπάδι με μαγιάτικα, κάτι
1: λοιπόν,
0: χταπόδια που είχα δει.
1: Συμβαίνουν αυτά πλέον πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή μαγιάτικα πλέον μεγάλα κοπάδια βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια. Αυτά που βλέπουμε ακόμα είναι ξέρουμε τα μεσαίου ή μικρού μεγέθους ψάρια, ποσαργή, λούτσους κτλ. Με πολύ τύχη βλέπουμε και κανιά φώκια, αλλά κυρίως στην αρχή ή στο τέλος της σεζόν, κυρίως πάλι λόγω ηχορύπανσης, όπως λέγαμε πριν. Έχουμε δει μόλα-μόλα αυτό το φεγγαρόψαρο που λένε, και αυτό βέβαια σπάνια.
0: Μάλιστα.
1: Χελονίτσες βεβαίως, και μετά τα κλασικά ψάρια από ροφούς, στήρες, ζυναγρίδες, μέρνες, τα πόδια, σταχούς κτλ. Αλλά πλέον και αυτά έχουν πάει σε μεγαλύτερα βάθη από ό,τι ήταν παλιά. Και η γνώμη μου είναι προφανώς πάλι και αυτό λόγω ηχορύπανσης.
0: Επίσης εδώ θέλω να έτσι επισημάνω, θα έλεγα, και ρωτήσω δευτερευόντως σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του αριθμού των σκαφών που αναφέρθηκε το 2000, που μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω, γιατί πλέον βάσει της αλλαγής της νομοθεσίας μπορούν και σκάφοι ακόμα και από την Πελοπόννησο να έρθουν σε κάποιες περιοχές και να την επισκεφτούν. Είναι αλλεξέλεγκτος ο αριθμός, η πίεση όχι μόνο για τις χελώνες, για όλους και για τους ανθρώπους, εγώ θα πω. Έτσι, γιατί κολυμπάμε όλοι και όταν κάποιος παίρνει και δεν έχει γνώση χειρισμού ενός σκάφους, είναι επικίνδυνα και για αυτόν που κολυμπάει. Αναφέρθηκε η χορύπανση, Αυτό όμως που έχω να ρωτήσω είναι προφανής η απάντηση, αλλά έτσι, γιατί πάρα πολλές φορές προβληματιζόμαστε, γιατί μέσα από τα δίθυρα ακούσματα συνήθως παρουσιάζουμε την οικολογική πλευρά, αλλά ας το ακούσουμε και από μια πιο επαγγελματική πλευρά. Όταν όλα αυτά τα σκαφάκια μπαίνουν και σε αυτές τις φωλιές, γιατί μιλήσαμε για τη φώκια, δεν είναι μόνο ο θόρυβος ή η όχληση η ανθρώπινη παρουσία. Είναι ότι ουσιαστικά και που είναι το σπίτι τους, μπαίνει, βγαίνει, είναι, κάτι συνέχεια.
1: Είναι εισβολικό είδος και το βαρκάκι.
0: Είναι εισβολικό είδος, σωστό.
1: Ναι. Όχι, και όχι μόνο εισβολικό είδος, αυτό όπως είπαμε και πριν, δυστυχώς, δεν θα πω η πλειοψηφία, αλλά ένα μεγάλο μέρος λοιπόν των τουριστών αυτών, οι οποίοι είναι από το γνωστό μεγάλο νησί, και οι οποίοι έρχονται εδώ με το γνωστό σκοπό να πιούνε ό,τι πίνεται. Με αποτέλεσμα λοιπόν, δυστυχώς, πάρα πολλά απορρίμματα, μπουκαλάκια, μπύρας και οτιδήποτε άλλο καταλήγει πάλι μέσα στη θάλασσα.
0: Άρα μιλάμε και για την θαλάσσια ρύπανση.
1: Σαφέστατα. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ένα από τα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ακριβώς όταν δίνεται λοιπόν ένα σκάφος σε κάποιον που δεν έχει καμία γνώση της ναυτικής νομοθεσίας.
0: Και κάθε εμπειρία μέρα... κιόλας. Δηλαδή, και εμένα μου έχει τύχει να κλαίνει. Ήταν δύο κοριτσάκια, θυμάμαι μια φορά στο Μαραθωνίσι και έπιασε λίγο καιρός. Και ήρθαν από το θαλάσσιο πάρκο με το σκάφος γιατί είχαν πάθει κρίση πανικού. Σαφέστατα. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν.
1: Άρα λοιπόν, στο όνομα του γρήγορου χρήματος, το απλά να νοικιάσω μια βάρκα και να βγάλω 100 ευρώ, εδώ λοιπόν διακυβεύονται ζωές όχι μόνο των επιβενώντων και των κολυμβητών και οποιονδήποτε άλλο είναι στον δρόμο τους. Εμείς λοιπόν, κάθε μέρα που φεύγουμε από το λιμανάκι εκεί του Αγίου Σώστη για να πάμε να καταδυθούμε και βγαίνουν 30-40 βάρκες ανεξέλεγκτες και πρέπει να κάνουμε σλάλομ, διότι αυτοί ακριβώς δεν γνωρίζουν ούτε προτεραιότητες, ούτε το ναυτικό δίκαιο, και ειδικότερα οι Εγγλέζοι που οδηγάνε και ανάποδα. Άρα θεωρούν ότι αντί π.χ. ο διεθνής νόμος λέει όταν είναι δύο βάρκες μούρι με μούρι που λένε, στρίβουν και δύο δεξιά. Οι Εγγλέζοι πάνε αριστερά, άρα σου έχουν δικά σου δεξιά.
0: Και πρέπει τώρα εσύ. Ποτέ.
1: Βέβαια, να μυρίζεις τα νύχια σου πού θα πάει ο μεθυσμένος Εγγλέζος για να μην τρακάρουμε κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι νομίζω από τα πιο κορυφαία που είπαμε σήμερα.
1: Είναι πολλά τέτοια προβλήματα τα οποία λοιπόν τα έχουμε επισημάνει, αλλά δυστυχώς εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της θαλάσσιας ρύπανσης, επειδή νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που τις επόμενες δεκαετίες θα αναδειχθεί νομίζω ως καταλυτικό σημείο αναφοράς ό,τι αφορά τη θαλάσσια βιοπικιλότητα. Στη Ζάκυνθο ο βυθός είναι καθαρός?
1: Γενικά. Συγκριτικά με άλλα σημεία της Ελλάδας, ναι. Αλλά και πάλι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο ακριβώς εμείς σε κάθε κατάδυση, που πιστεύω και τα πιο πολλά κατεδικά το κάνουν, ό,τι βρούμε στον βυθό το βγάζουμε ακριβώς για να μην μένει εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα είτε θα βγάλουμε από μπουκαλάκια, ντενεκεδάκια, πετσέτες που έχουν πέσει,
0: ό,τι άλλο μπορούμε. Μπλουζάκια,
1: φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή παρατημένα, κομμένα παραγάδια, δίχτυα που έχουν μείνει στο βυθό για καιρό κτλ. Κάθε μέρα θα βγάλουμε αυτά. Δηλαδή, αν δεν τα βγάζαμε, θα πολλαπλασιαζόταν το πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι εδώ να πω ότι επειδή κάναμε μία έρευνα, το έρευνα σε εισαγωγικά με την έννοια του πού μπορούσαμε να βρούμε δίχτυα φάντασμα, που είναι αυτά που περιέγραψε ο κ. Νικολουδάκης, που είναι τα δίχτυα που έχουν παραμείνει στο βυθό και ψαρεύουν ανεξέλεγκτα για πολύ μεγάλα διαστήματα, είτε τα παραγάδια που έχουν παρασυρθεί και κάπου έχουν κολλήσει σε βράχια και πάνε ψάρια και παγιδεύονται συνέχεια, και βέβαια είναι και πλαστική ρύπανση. Νομίζω ότι ψάχνοντας και ρωτώντας και τους επαγγελματίες, ήταν πολύ λίγα τα σημεία, τουλάχιστον στον κόλπο του Λαγανά που είχαμε εστιάσει τότε, που πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλα τέτοια δίχτυα ή παραγάδια. Όμως το κομμάτι της ρύπανσης που αναφέρθηκε για τα πλαστικά μπουκάλια, τα ντενεκεδάκια και όλα τα άλλα αντικείμενα, να σας πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση, νομίζω θα τον θυμάστε, τον Τζοακίμ τον Όντελμπεργκ, που είχε έρθει, που είναι από τη Σουηδία, ναι, που είναι από τους πιο γνωστούς που κάνει ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, έχει φτιάξει και το Fragile Hope τώρα και κάνει διάφορες ενέργειες και για εκπαίδευση και για ενημέρωση και για καταδύσεις και την ανάδειξη της θαλάσσιας βιοπικιλότητας. Και θυμάμαι μια φορά που είχε πάρει τις ειδικές άδειες που είχαμε πάει, που νομίζω ήσασταν
1: μαζί είμαστε,
0: που διέκοψε τη διαδικασία του γυρίσματος γιατί ήταν κάποια υποβρύχια πλάνα, γιατί συνάντησε πάρα πολλά σκουπίδια και τα ανέβασε να τα ανεβάσει πάνω στη βάρκα, δηλαδή δεν τα προσπέρασε. Που επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κύριος Νικολουδάκης, ότι είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα ευαισθησίας, ότι ίσως και η κουλτούρα μας να μην το έχουμε και σαν λαός και ντόπιοι, θα έλεγα.
1: Και αυτό, και πάνω απ' όλα σας λέω ότι συγκεκριμένος κλάδος, δηλαδή οι αυτοδίτες, ακριβώς επειδή αγαπάνε τη θάλασσα και τη σέβονται, προσπαθεί ο καθένας στο δικό του μέτρο του δυνατού να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Δηλαδή, ο σπόρος του λαγμοθιέπνου είναι το να μαζέψει τα σκουπίδια, στο να μην αφήσει ο ίδιος και να μην αφήσει και άλλους. Δηλαδή, και μάλιστα στα briefing που κάνουμε κάθε φορά στο σκάφος πριν από την κατάδυση, είναι ένα από τα βασικά που συζητάμε. Ότι ό,τι βρείτε, παρακαλώ, ενημερώστε με να το μαζέψουμε. Και οι ίδιοι οι ξένοι, επειδή το έχουν ούτως ή άλλως στην κουλτούρα τους, το κάνουν με τα χαρά κιόλας.
0: Το πιο μεγάλο ψάρι που έχετε δει?
1: Ξηφίας.
0: Ξηφίας, ε?
1: Ναι. Άπαξε. Δυστυχώς, μία φορά μόνο. Ήταν κοντά στις πηλές του κεριού.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, και μία φορά είχαμε δει και ένα καρχαρία, ο οποίος ήταν κακομοίρης πιασμένος προφανώς σε παραγάδι. Και το βλέπαμε ότι παρέπει, ήταν ταλαιπωρημένος, φαινόταν ότι δεν ήταν στα καλά του. Αλλά πήγαμε και βλέπαμε ότι κρεμόταν το παραγάδι από το στόμα του. Και πλησιάζαμε να του κόψουμε το παραγάδι, να το βγάλουμε. Και αυτός φοβόταν και έφευγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν Ελλάδη. Ναι. Στο εξωτερικό, ας πούμε, στις Μαλδίβες που είχα πάει, και ήταν γεμάτο καρχαρίες, αλλά εκεί ήταν τόσο φιλικοί που αδιαφορούσαν παντελώς για εμάς τους τουρίστες, ας το πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν, το πιο μεγάλο ψάρι το είδαμε. Το πιο περίεργο. Κάτι
1: πιο
0: περίεργο,
1: περίεργο,
0: έτσι. Μια περίεργη ιστορία.
1: Περίεργο. Εντάξει, από περίεργα ψάρια θα σα αυτό το φαγκαρόψαρο που είχα δει μια φορά, mm-hmm. που ήταν και αυτό περίεργο. Από εκεί και μετά υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα ευχάριστα. Δηλαδή, όπως μπορεί να θυμάστε, στο παρελθόν έχουμε κάνει διάφορες επιχειρήσεις συνεργασία με το λιμεναρχείο, από ομάδες διασώσεως και τα λοιπά, για να βγάλουμε
0: ανθρώπους
1: από τη θάλασσα, το οποίο δεν είναι ό,τι πιο ωραίο
0: καθόλου,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, υπάρχουν διάφορα. Ο ηφθός καταρχήν δεν σταματάει ποτέ να σε εκπλήσει. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο καταδιόμαστε, ειδικότερα στα σημεία που πάμε και βουτάμε κάθε μέρα, ενώ έχω καταδυθεί χιλιάδες φορές σε κάθε σημείο, κάθε φορά είναι διαφορετικό.
0: Έχει δηλαδή μια δυναμική, αλλά ναι, νομίζω ότι αυτή είναι και η γοητεία κιόλας.
1: Ακριβώς. Είναι σαν τα video games που λέει, που η επόμενη πίστα δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει.
0: Ναι, γιατί δηλαδή είναι και το φως, είναι το τι θα συναντήσεις.
1: Η ίδια η ζωή. Δηλαδή, βλέπεις σήμερα ότι το αυτό το σημείο είχε 5 ψάρια, την άλλη μέρα έχει χιλιάδες. Ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένα κοπάδι μαρακούντας. Απ' την άλλη σου χάνει ένα μπουκάρι, ένα κοπάδι με μαγιάτικα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Ή ας πούμε σε ένα σπήλαιο μπορεί να μπεις, μια φορά είχαμε μπει και βγαίνει ξαφνικά μια φώκια μπροστά σου. Άρα λοιπόν είναι πάντα κάτι ευχάριστο που θα προκύψει χωρίς να το περιμένεις.
0: Εδώ να πω ότι είναι η εμπειρία μου από την Ισπανία τότε που βουτούσα. Νομίζω ίσως σας την έχω ξαναπεί, κύριε Νικολουδάκη, που μας είχαν δώσει, γιατί ήταν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που είχα μείνει για 20 μέρες και μέσα στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν μέσα στο πρόγραμμα το να κάνουμε παρακολούθηση των ειδών που συναντάει ένας δίτης μέσα σε καταδυτικές διαδρομές, και μας δίναν μια καρτέλα διάβροχη και έπρεπε πάνω σε αυτή, την ώρα που θα κάναμε κατάδυση και ακολουθούσαμε μια συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία ήταν εύκολη, δηλαδή ήταν για απλούς τουρίστες, να σημειώσουμε ποια είδη θα δούμε και σε τι αριθμό, έτσι ώστε καθημερινά να έχουν μια πληροφορία που ερευνητικά μπορεί να τους βοηθήσει για το αν κάποια είδη κινδυνεύουν, αν κάτι παρουσιαστεί, οτιδήποτε, το οποίο ήταν και πολύ γοητευτικό, θα έλεγα, γιατί ο τουρίστας ξαφνικά γινόταν ερευνητής, είναι στο πλαίσιο του citizen science τώρα που λέμε, της επιστήμης των πολιτών. Άρα λοιπόν γινόταν αρρωγό σε μια προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Να μαντέψω ότι κάτι αντίστοιχο εδώ δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς όχι. Ναι. Δηλαδή, ενώ το κάνουμε εμείς ακριβώς σαν ιδιώτες, δηλαδή τους λέμε ότι ό,τι δείτε και από τις φωτογραφίσεις που γίνεται και βιντεοσκοπήσεις, αλλά και από το briefing και το debriefing μετά τις καταδύσεις που συζητάμε, τι είδαμε κτλ. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη αρχή που να αναλάβει ακριβώς αυτή την αρχαιοθέτηση, η οποία θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ακριβώς
0: και
1: γιατί
0: για όλους νομίζω.
1: Για όλους. Ακριβώς, ναι. Όχι μόνο για τα εισβολικά είδη, για όλα τα είδη, να δούμε τι ισορροπία υπάρχει. Η αργή αλλαγή της βιοποικιλότητας του βυθού, κάποια είδη που εξαφανίζονται περιοδικά, θα ξανάρθουν αργότερα κτλ.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι το ανέκδοτο της ημέρας, δεν ξέρω, έτσι. Οφείλω όμως, γιατί βλέπω ότι έχει πάει και παρά 10. Υπάρχουν καταδυτικές διαδρομές, πέρα από τα σημεία που αναφέρατε. Εννοώ χαραγμένες. Ας πούμε, είχα πάει στη Γιάρο και στη Σύρο και είχαν βάλει μέσα, είχαν ποντίσει και σημαδάκια και κάποιος δίτης μπορούσε να ακολουθήσει και μια διαδρομή που να είχε μια άτυπη, όχι ξενάγηση, αλλά να ήξερε από πριν σε κάθε σημείο ότι πρέπει να δει.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Επειδή, όπως σας είπα, βάσει της ελληνικής καταδυτικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται ο πελάτης να πάει αυτόνομος για λόγους ασφαλείας. Άρα λοιπόν θα είναι συνοδευόμενος από κάποιον εκπαιδευτή του καταδυτικού κέντρου. κυρίως για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου λοιπόν, το να πάει κάποιος μόνος του να του βάλουμε επίσης π.χ. βελάκια στο βυθό θα ήταν πρακτικά δυνατό, αλλά νομικά και ουσιαστικά θα ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο, διότι σε μια πίθανη περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, είτε γιατί ο δίτης είχε ένα πρόβλημα υγείας, ζαλιζόταν, κάτι μπορούσε να πάθει. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι κάποιος έμπειρος και ειδικά εκπαιδευμένος σε πρώτες βοήθειες, όπως ένας εκπαιδευτής αυτοδιτών, δεν θα μπορούσε να του παρέσχει τις βοήθειες που θα χρειαζόταν. Και ως εκ τούτου λοιπόν, είναι κάτι που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα αυτό. Ακριβώς κυρίως λόγω νομοθεσίας.
0: Όχι, εκεί το είχαν κάνει με τη λογική ότι πήγαιναν κατά
1: για snorkeling, δηλαδή για κολύμβηση επιφανίας, ναι, αυτό ναι. Αλλά για υποβρυχίως, επειδή ακριβώς οι κανόνες ασφαλείας είναι πολύ αυστηροί και καλά κάνουν και είναι αυστηροί, ως εκ τούτου λοιπόν δεν θέλουμε να πάει κάποιος αυτόνομος, διότι στην περίπτωση προβλήματος δεν θα ξέρει πώς να τα αποκριθεί, γιατί δεν θα γνωρίζει το σημείο, δεν θα γνωρίζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας κτλ.
0: Μάλιστα. Και μία ακόμα ερώτηση. Αν σας έλεγαν ότι αύριο το πρωί είχατε τη δυνατότητα για μία καμπάνια για τα καταδυτικά της Ζακύνθου, γιατί νομίζω είσαστε και σε κάποια επιτροπή του Δήμου, ναι, για τον εναλλακτικό τουρισμό. Ποιες θα ήταν οι 3 ή 5 πρώτες προτεραιότητες που θα βάζατε, έτσι ώστε να αναδείξουμε όλο αυτό το μαγικό κόσμο που συζητάμε τώρα λίγα λεπτά στον αέρα, και να μπει όμως και σε μία δομή στρατηγικής, θα έλεγα. Δηλαδή, τι πρέπει τελικά να κάνουμε σαν νησί για να το αναδείξουμε και να το υποστηρίξουμε, ναι, και να μην το καταστρέψουμε?
1: Πρώτα απ' όλα να το θελήσουμε.
0: Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, και να το κάνουμε σοβαρά και όχι επιφανειακά. Δυστυχώς η εμπειρία μου τόσα χρόνια σε αυτό το όμορφο νησί έχει αποδείξει ότι τα πιο πολλά πράγματα γίνονται επιφανειακά ή παροδικά για κάποιους ευνόητους λόγους και μετά καταλήγουν στον κάθο των αχρήστων. Εδώ λοιπόν έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε ένα θαλάσσιο πάρκο που δεν έχουν πολλά νησιά στην Ελλάδα.
0: Και να σας διακόψω και με είδη που μπορεί να τα δεις, γιατί σε πάρα πολλά πάρκα πας και φαντάζεσαι τα ίδια, έτσι. Οι χελώνες είναι πολύ οικίες και πολύ φιλικές.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε, πέρα της χελώνας που μπορούμε να τη δούμε και κολυμπώντας, όχι απλά καταδιόμενη, έχουμε λοιπόν συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος λοιπόν ζωής, το οποίο μπορούμε να δούμε. Και δυστυχώς δεν, όπως είπαμε, δεν προωθείται, διότι δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά και πάνω απ' όλα δεν ασχολείται κανείς. Εδώ λοιπόν ακριβώς στην Ελλάδα επιτέλους ξεκινάει μια νομοθεσία με καταδυτικά πάρκα, η οποία όμως γίνεται με πολλά λάθη, είναι η αλήθεια, δυστυχώς, διότι γίνεται χωρίς σοβαρή μελέτη, αλλά γίνεται μια αρχή. Εδώ λοιπόν, όπως σας είχα πει, είχαν κάποια σκάφη, αν θυμάστε, στο λιμάνι της Ζακύνθου που ήταν ήμι βουλιαγμένα εδώ και κάτι χρόνια, και είχαμε συζητήσει και με το λιμεναρχείο και με την περιφέρεια να αναλάβουμε εμείς κατά να βγάλουμε αυτά που προβλέπεται από τον νόμο, μηχανές, λάδια, φίλτρα, πόρτες, παράθυρα, για να μην μπορεί να εγκλωβιστεί κανείς και να μην ρυπαίνουν, και να βρεθεί ένα ή δύο καλά σημεία κάπου εντός Ζακύνθου, όχι υποχρεωτικά μέσα στον κόλπο του Λαγανά, ούτως ώστε να γίνει πόλος έλξης καταδυτικού τουρισμού, αλλά και πάλι πέσαμε σε τείχους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει από τα υψηλότερα κλιμάκια, π.χ. από το Υπουργείο, Υπουργείο Τουρισμού ενδεχομένως, και να πούν ότι αναλαμβάνουμε σοβαρά την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού για αρχή, ώστε με βάση αυτό να μπορούν να γίνουν και τα επόμενα βήματα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, αν το θελήσουμε, μ' άρεσε πάρα πολύ η απάντηση.
1: Είναι
0: η αλήθεια. Αν το προγραμματίσουμε, να συμπληρώσω εγώ. Αν το αγκαλιάσουμε.
1: Και το κάνουμε σοβαρά πάνω απ' όλα.
0: Και το κάνουμε σοβαρά και αξιόπιστα. Γιατί στη Ζάκυνθο νομίζω ότι φημιζόμαστε. Και γιατί το, αν κάποιος έχει μια ιδέα ή πρωτοβουλία, πρέπει, αν είναι πολύ καλή ή έξυπνη και προβάλλει κάτι διαφορετικό, ότι
1: ενοχλεί.
0: Δεν θα πρέπει να προχωρήσει,
1: ενοχλεί.
0: Το λέμε πολύ ευγενικά. Ακριβώς. Γιατί είμαστε στον αέρα. Τέλεια. Λοιπόν, άρα συνοψίζοντας, αν κάποιος θέλει να κάνει καταδύσεις, αναζητά ένα από τα καταδυτικά κέντρα. Έρχεται λοιπόν, του δίνετε το link, επικοινωνεί μαζί σας, εκπαιδεύεται στους χρόνους που αυτός επιλέγει, στη γλώσσα που επιλέγει, και δίνει και εξετάσεις online.
1: Και πρακτικές στο τέλος.
0: Και πρακτικές στο τέλος, που είναι, είπαμε, ένα τριήμερο.
1: Ένα τριήμερο, σωστά.
0: Ωραία. Και επίσης όλο τον εξοπλισμό τον παρέχει το καταδυτικό κέντρο.
1: Σωστά.
0: Ότι
1: και παίρνει και διεθνή πιστοποίηση, που πάει να πει ότι με το δίπλωμα αυτό μπορεί να καταδυθεί παντού σε αυτόν τον όμορφο πλανήτη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι τον εξοπλισμό είπαμε τον παίρνει όλο από το καταδυτικό κέντρο, ότι πάντα υπάρχει υποστήριξη, η διδασκαλία και η ενθάρρυνση για μια βουτιά, η ασφάλεια.
1: Πάνω εγώ θυμάμαι,
0: ναι, γιατί θυμάμαι και το λέω και το μοιράζομαι και ως ανησυχία που σαν χαρίκλα είχα νιώσει τότε, ότι όταν κατέβω αν κάτι δεν πάει καλά τι θα κάνω, γιατί είναι και περίφημη εξίσωση, ναι, που φωνάζει και μέσα ο Σταύρος από την κονσόλα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που λέγαμε ότι είναι συνοδευόμενος από τον εκπαιδευτή, λοιπόν, και δεν θέλουμε να κάποιος να πάει μόνος του, γιατί ενδεχομένως μπορεί κάτι να έχει ξεχάσει, μπορεί κάτι να φοβηθεί. Πάντα λοιπόν, γι' αυτό και λέγεται εμάς συνοδευόμενη οργανωμένη κατάδυση. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε την καυτή πατάτα που λένε της ευθύνης, ούτως ώστε ο πελάτης να απολαύσει την εμπειρία του όσο πιο ωραία γίνεται.
0: Τέλεια. Βατραχοπέδιλο φαντάζομαι, μάσκες τα πάντα, πλήρες εξοπλισμός. Επίσης έναν ενδιασμό εγώ που είχα τότε στο μυαλό μου πριν ξεκινήσω, τελικά μήπως είναι πολύ βαριά αυτή η μπουκάλα ή μπορεί κάποιος να τη μετακινήσει?
1: Υπάρχουν λοιπόν διαφόρων μεγεθών μπουκάλες, αυτό είναι το καλό. Υπάρχουν από 10 λίτρα μέχρι 18 λίτρα. Αναλόγως λοιπόν της ανάγκης του καθενός και την κατανάλωση αέρα που έχει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς παίρνει και θέλει να υπάρχουν λοιπόν ελαφρύες. Έχω βγει και αλουμινίου φιάλες τώρα που είναι πανάλαφρες. Okay. Οπότε και αυτό το πρόβλημα πλέον έχει ξεπεραστεί.
0: Εντάξει. Και με προσοχή όπως είπατε, γιατί δεν βουτάμε σε βάθη μόνιμα.
1: Και σωστή εκπαίδευση που είναι το βασικότερο. Σωστή εκπαίδευση.
0: Και απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες και φυσικά.
1: Από 10 ετών και πάνω.
0: Και φυσικά υπάρχει αυτό που μας αναφέρατε, το η δοκιμή, το ότι κάποιος μπορεί να έρθει να δοκιμάσει και αν του αρέσει να συνεχίσει.
1: Σωστά.
0: Αν σας έλεγαν, γιατί έχει πάει και 56 και βλέπω την κονσόλα που μου χαμογελά, να πείτε έτσι, να κλείσουμε την εκπομπή με κάτι ώστε να πείσουμε τους ακινθινούς να δουν και την υποθαλάσσια βιοπικιλότητα, όχι να την χαλάσουν, ναι, όπως τη Χερσαία, έτσι, τι
1: λοιπόν,
0: θα λέγαμε?
1: Ότι έχουμε πραγματικά ένα παράδεισο στα πόδια μας, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, εκεί είναι ευκαιρία, λοιπόν, ξεκινώντας από τις νεότερες γενιές, από τα παιδιά του σχολείου, τα οποία αυτά θέλω να πιστεύω έχουν πιο υγιή πνεύμα από τις παλαιότερες γενιές και αγαπάνε και σέβονται τη φύση, να ξεκινήσουν λοιπόν την γνώση τους και την γνωριμία τους με το βυθό της ακίνθου και το βυθό όλου του κόσμου ενδεχομένως
0: αργότερα. Και με ασφάλεια και σεβασμό.
1: Σεβαστά.
0: Τέλεια. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον κύριο Νικολουδάκη, ήταν μαζί μας, Dives Paradise, Πάντι, στην Επιτροπή Τουρισμού, Εναλλακτικού Τουρισμού του Δήμου. Θα σας ξαναενοχλήσουμε, θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Χαρά μου.
0: Μέσα στη σεζόν να μας πείτε και πώς πάει αυτή η ιδιαίτερη χρονιά, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη φέτος. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Λιβέρη που ήταν μαζί μας στην κονσόλα σήμερα, την Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Μένετε πάντα στη συχνότητα της Ερτζακίνθο 95,2 και 93,2 στα FM. Τα χαιρετίσματα και την καλημέρα και από τον Πέτρο Βυσβάρδη που μου τα έστειλε και τώρα που κάναμε την ώρα της εκπομπής. Και να περνάτε καλά την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσω. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. 5η σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και την μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα η Fraport Greece με διαρροές του τύπου απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια όπως τη Ρόδο, την Κότα, Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μιλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο αντίο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε ζητήσει βοήθεια.
2: Είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Mm-hmm. Και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος. Mm-hmm. Και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί.
2: Να προσεγγίσει, ναι, σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. την ώρα του κακού, ναι, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά ωστόσο όμως ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται. Mm-hmm. Για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου που σα είπε, προχώρησε το μεταχείριο του οποίου διαρκεί.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία από έναν εργαζομένο στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι ο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Ήδη κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους τοίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίθια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν μια προσαγωγή στη νύχτα. Οι τέσσερις, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δίθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος συμμεδαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιφίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη από την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μία νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν, διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συλλασιμότητας αλλά και προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλιμακωσιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υλικοσημότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 Μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος στον εφιάλτη των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους, 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων, και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί
0: σε σημείο
10: που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική η περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίστηκε η αστυνομία ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο, και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χαθεί τα έκνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και drone από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την Άρτη Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και έχει καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμανδάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που είπε, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν. Έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, σαν τρόπο προσέλκυση, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
2: Αυτό, mm-hmm. αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Σίγουρα. Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί είτε πυροσβέστες δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Όλοι
2: οι
0: δημόσιοι.
2: Είναι πολύ δύσκολο για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα. Είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας, και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρους, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την έκτη ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσα από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα, περί τις 4,5 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, και όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ, και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μάλιστα μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, ναι, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα τις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο, και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαγγελματικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, όσους γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιά και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Air News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα.

0: επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια, και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
3: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα

0: παρακαλώ να τη συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
0: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
1: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
2: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι. Όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε φορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθρεψε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άστεση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού, όπως είπε, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
1: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
0: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
2: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μάκης Βορύδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Βορύδης να αναφερόμενο στη τάση αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κύριος Βορύδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Ψωδάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο, αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα, είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Συγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος I στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγκαίνια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
6: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
1: Να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
10: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Σύμ, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα, και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
8: Από το στούντιο C, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
7: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
6: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύσα, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
5: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την Αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
11: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
11: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Μπιριτού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
13: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια. Με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
13: Με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρι από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη μύτη αμόλυδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
14: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
15: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
14: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
16: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αστυνομικούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ, να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάση του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρη Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιγνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρονται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε ενέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε η κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. Είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε την δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
19: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας τηλεόραση του Ερκνιούς.
20: Οι κατοίκων έρευνα τη αστυνομία δεν βρέθηκε ο οπλισμό αυτό, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειε των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσε, ώστε αυτό ο άνθρωπο να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
11: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
11: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαιώματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων ατόμων, δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
21: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλέον της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τα δεκάλεπτα θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Τη Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
22: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το κόρυφερες λίγες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga, και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Κρίσταλ Πάλας, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφω μου!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
10: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι εκτέλεση του Drink the Water, σύνθεση του Jack Johnson. Εδώ το ερμηνεύει παρέα με τους Hermanos Gutierrez και το εκτοξεύουν, νομίζω. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3 μεσημέρι, 5η 7 Μαΐου.

Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Πάμε να συνεχίσουμε με σύγχρονη soul, αλλά με country, αλλά και folk επιρροές. Ο Αμερικανός τραγουδοποιός από το Τέξας, ο Λίον Μπρίτζης, έρχεται αμέσως τώρα να μας μεταφέρει στη γενέτειρά του, την πόλη Λαρέδο, που βρίσκεται στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο και κεφάτο κομμάτι, ο δημοφιλής Γάλλος τροβαδούρος, ο Κρίστοφ Μαΐν. Αυτός μέσα από το άλμπουμ του La Vida Artist του 2019, σε ένα τρυφερό κομμάτι πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, ανόζα μου, στις αγάπες μας δηλαδή.

0: Αυτή ήταν η City K, το γαλλικό σχήμα με επικεφαλής στον Αιθίωπο τραγουδιστή Jay Pharoah, σε μια γέφυρα ανάμεσα στη ρέγγελα και την κλασική παράδοση, αφού το κομμάτι βασίζεται στη διάσημη και ταυτόχρονα υπνοτική μελωδία No Sien του Eric Satie. Το Cosmos Classic Strange Things ήταν αυτό. Και εδώ ένα reggae dub album που κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Jar My Carita. Ο Jar Me Cetera, με συγχωρείτε, του Serge Gainsbourg, ηχογραφημένο στη Τζαμάικα.
1: Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein? Toi qui n'as pas connu Lola Rastaquet.

ψυχεδελικός ύμνος της νομαδικής κουλτούρας που όμως μάγεψε και το δυτικό κοινό, ή την Αρίβεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές του μουσικού είδους Desert Blues, που ξεκίνησαν από τα προσφυγικά στρατόπεδα του Μάλι και έφτασαν μέχρι τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και ο Ρόμπερτ Πλαντ, μόλις τους πρωτοάκουσε να παίζουν, δήλωσε πως σε αυτή τη μουσική βρήκε το νόημα της ζωής του. Εδώ από το άλμπουμ σταθμό της καριέρας του, στο Amasakul του 2004, ήταν η Τίνα Ρίβεν στο κομμάτι Αλντασάν Μανίν, και προετοιμαζόμαστε για την εμφάνισή του στην Αθήνα. Θα τους απολαύσουμε ξανά 16 Μαΐου στο Floyd. Παραμένουμε στην Αφρική, εκεί θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, να ακούσουμε την εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριάμ από τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν μαζί. Ίστατος χαιρετισμός στο Αμαντού Μπαγκαγιώκο, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο που μας πέρασε σε ηλικία 70 ετών. Εδώ με τον Φάλι Πούπα ακούμε το Σόνφο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί στο Λίντς της Αυστρίας σε περιστατικό με πυροβολισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Kronenzeitung. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο Κώστας Σουγκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ειχνηλάτησης επαφών. Στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού, διασωληνωμένος ο 12χρονος που συγκρούστηκε με γιο ταχαίνο οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ, έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

με μια σύγχρονη disco εκτέλεση του κλασικού κομματιού του Λαμόν Ντοζιέ από το γαλλικό δίδυμο των Σύναψων και μαζί του στα φωνητικά μία από τις πιο χαρισματικές φωνές της σύγχρονης γαλλικής σκηνής και βασική συνεργάτηδα των Σύναψων, η Τέσσα Μπι, για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σουπουλή. Και εδώ οι CCC, οι απόλυτες κυρίαρχες της σύγχρονης δισκοντέλεξ σκηνής.

Σε εσύ, το γυναικείο τρίο από το Brooklyn και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται από τη χρυσή εποχή της disco των 70's το σήμερα. Ακούσαμε το Possibilities μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Cut and Rewind. Δίσκο αέρας υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, μαζί με τη γνωστή indie pop μουσική των Βέλγων Baltazar. Και ένα κομμάτι που αποπνέει καλοκαιρινή και ανάλαφη διάθεση που σου φτιάχνει τη μέρα. Losers, Baltazar.

Fit for Dancing, η Ezra Collective στον αέρα του Κόσμος με τα βελούδινα φωνητικά της Yasmin Lacey, μια εφάνταστη μίξη σύγχρονη soul και afro jazz που σε προκαλεί να σηκωθείς και να χορέψεις, η καλύτερη ίσως στιγμή του άλμπουμ Tunes Dance No One's Watching που κυκλοφόρησε το 2024, και έρχονται για τη συνέχεια η Thievery Corporation εδώ με τη συμμετοχή της Τζαμαϊκανής Raquel Jones, η οποία μετά από αυτή τη συνεργασία έγινε και βασικό μέλος των περιοδιών των Thievery. Εδώ θα την ακούσουμε σε μία από τις πιο δυναμικές στιγμές του άλμπουμ The Temple of I&I. Και το καλοκαίρι ζωντανά live στην Πλατεία Νερού σε μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς μαζί με Wailers και Baltus.

Letter to the editor, λοιπόν, ήταν η Thievery Corporation και όπως είπαμε και πριν, θα τους απολαύσουμε ξανά live στη χώρα μας Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού για το Release Athens μαζί με τους Wailers και τους Baltus. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματα. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με το project Giannis and the Yo, ο Γιάννης Φιλιππάκης, frontman της βρετανικής indie rock μπάντας των Fouls, μεταξύ άλλων. Είχε την τύχη και συνάντησε τον θρυλικό drummer Tony Allen στο Παρίσι πίσω στο 2016 και ηχογράφησαν παρέα ορισμένα τραγούδια που μετά το θάνατο του Tony Allen το 2020 ο Φιλιππάκης ανέλαβε να ολοκληρώσει το project κυκλοφορώντας το EP Lagos Paris London έτσι ως φόρο τιμή στη συνεργασία τους. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε το Rain Can't Reach Us και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Loving you is all I want to do. Ροζό και Aloe Black και φτάσαμε στο απόγευμα της 5ης. 7 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 6 παρέα.

Me. Έχει αυτό το δικό του ήχο που παίζει με τα νέο soul χαρακτηριστικά και η αλήθεια είναι ότι μας ταιριάζει πολύ. 210-606-6429 Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Αυτό για να μοιράσουμε κάπως την απόσταση και να βρισκόμαστε και εκτός αέρα.

Bill Withers από μια άλλη εποχή, όχι μόνο μουσικά, μια αναλογική εποχή που πια φαντάζει πιο ήσυχη, μια εποχή που είχε περισσότερο χρόνο σίγουρα και κάπως νομίζω ότι είχε και περισσότερη απλότητα. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Έτα James, το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Κόσμος 93,6 και πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

Jessie Ware επέστρεψε δυναμικά με νέο ενδιαφέρον υλικό. I could get used to this. Το θέμα βέβαια δεν είναι να συνηθίζεις, το θέμα είναι να ζεις όσα εσύ επιλέγεις. Αυτό.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
8: Ουτσέλη Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
9: Λουπουρτούνι.
8: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
9: Κουέ.
8: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Κρίστιαν Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φούτζιλα, παλιό και κλασικό, και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο erteco.gr και θα μείνουμε εδώ για σχεδόν μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τας Καλβιρανιάν είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχουμε.

Rolling Stones στο Paint It Black από το 1966 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, ήταν 7 Μαΐου του 1966 και είχε ηχογραφηθεί 2 μήνες νωρίτερα. Έφτασε στο νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα πιο επιδραστικά τραγούδια όλων των εποχών και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και είχε το σιτάρ και μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 60 χρόνια ζωής και κρατά ακόμα αυτή τη δυναμική. Thank you.

Tracy Chapman και πολύ ωραίο remix στο Give Me One Reason. Λίγο πριν τις 5:30 πάμε να συναντήσουμε τις ειδήσεις τώρα σε τίτλους και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια Eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ εσείς, εδώ εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Και ένα που ξεχωρίζουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από Ερμάνος Γκουτιέρες και Jack Johnson, Drink the Water λέγεται.

My Moon, My Man, πολύ ιδιαίτερος ήχος, πολύ ατμοσφαιρικός και ισοστρεφής και επέστρεψε το πανόραμα κυπριακών ταινιών αυτές τις ημέρες για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια δράση που αναδεικνύει το κυπριακό σινεμά και τις μικρές αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και ένα αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Μέχρι το Σάββατο θα διαρκέσει για τους συνεφίλ και όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν το σινεμά.

George Harrison, My Sweet Lord. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λείψουμε για λίγο. Θα τα πούμε στις 18 Μαΐου πάλι. Θα σας αφήσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούτε από αύριο. Για καλό σκοπό είναι και για μουσικό σκοπό είναι η απουσία μας αυτή. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.
1: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
7: Κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου.

Με ένα σχόλιο θα ξεκινήσω. Από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από την ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα, επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση κάτι που είναι κοινό μυστικό, πως δηλαδή όταν τα μεγάλα αφεντικά κάνουν ένα και μοναδικό νεύμα, τα πάντα υποτάσσονται σε αυτούς, σπεύδοντας να ικανοποιήσουν άμεσα τα αιτήματά τους. Με άλλα λόγια, όταν γνωστοί μεγαλοξενοδόχοι του νησιού, ο εξής ένας εν προκειμένου, ζήτησε επαναχάραξη του Αιγιαλού και παραλίας για να μπορεί να χτίσει σε χρόνο ρεκόρ στην Μπούκα στο Τραλάκι, όλα έγιναν πιο εύκολα και πιο σύντομα και με βάση το γραπτό νόμο, κυρίως όμως με βάση το νόμο του ισχυρού. Όλα τώρα λοιπόν μοιάζουν και είναι νόμιμα και νομότυπα ή και νομότυπα και τα κεφάλια μέσα, χωρίς να έχει πλέον σημασία αν όλα αυτά είναι και ηθικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και απομένει πλέον να δούμε και στην πράξη πώς θα είναι η περιοχή αυτή της Μπούκας και του Γαϊδάρου στο Τραλάκι, μόλις τελειώσει μια ακόμη μεγάλη επένδυση στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Δηλαδή αν υπάρχει και τότε λίγος τόπος και για εμάς, τους κοινούς θνητούς που κάποτε πίναμε το καφεδάκι μας και κάναμε το μπανάκι μας στην περιοχή αυτή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του νησιού που τώρα πια είναι απαγορευμένη πόλη. Συν την τσιμεντοποίηση των πάντων, την κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, την εξαφάνιση των εναπομεινάντων κοινόχρηστων χώρων και την ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή σκουπιδιών, λιμάτων και άλλων τεινών. Βέβαια, έπεσε στο τραπέζι από το Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Διονύση Μουζάκη μια πρόταση, και αυτή με βάση το νόμο, ότι μπορεί ο Δήμος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαλωτριώσει την επίμαχη έκταση, όπως και κάθε άλλη τέτοια, που μάλλον δεν άρεσε σε κάποιους, οι οποίοι όμως επικαλέστηκαν και πάλι τον νόμο, αυτή τη φορά του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν ολίγης, αν θέλει η αντιπολίτευση να φέρει μια σχετική πρόταση σε μια επόμενη συνεδρίαση και το σώμα να αποφασίσει μόνο που συνήθως αποφασίζει η πλειοψηφία, και αυτό το ξέρουν όλοι. Αν και υπόθηκε προφανώς εκ του ασφαλούς ότι κανείς λογικά δεν θα πει όχι στην απαλωτρίωση, λέμε τώρα, προφανώς με τη δεύτερη σκέψη ότι πολύ πιθανόν να μην έρθει ποτέ για συζήτηση αυτή η πρόταση. Αλλά και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση αυτή για απαλωτρίωση, κάτι θα βρουν να πούν και να κάνουν κάποιοι προκειμένου να μην προχωρήσει για υλοποίηση, επικαλούμενοι ξανά τη νομιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης στην επίμαχη περιοχή, ή και να κάνουν πως συμφωνούν με την απαλωτρίωση, παίρνοντας για τα μάτια του κόσμου τη σχετική απόφαση, αλλά και σε αυτή την περίπτωση κάποιο λόγο θα ανακαλύψουν για να μην εφαρμοστεί ποτέ. Όσο για το δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον και όλα τα σχετικά, αυτά είναι πια ψηλά γράμματα. Τουλάχιστον και σήμερα πολλές και σημαντικές εστίες αντίστασης υπάρχουν και στο νησί απέναντι σε όλα αυτά, και αν αυξηθούν και οργανωθούν αυτές οι φωνές κόντρα στο ρεύμα της εποχής, μπορούν να βάλουν φρένο εκεί που πρέπει και να πατήσουν γκάζι στο δρόμο για να αλλάξουν πολλά, αν όχι τα περισσότερα ή και όλα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτης Ακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου με ανέχετε ο Σταύρος Λιβέρης. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022 και 26950-37114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθος, τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθου papakier.gr, erazak@yahoo.gr. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, και πρωτίστως στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Έτσι είναι. Έχουμε και το ΦΕΚ του 2024, τεύχος Δέλτα, που έχει δημοσιευτεί λοιπόν στο ΦΕΚ και αφορά την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή αυτή της Μπούκας ή του Γαϊδάρου, αν θέλετε, στο Τραγάκι, προκειμένου να γίνει μια λόγω ξενοδοχειακή μονάδα.

και τους υπογράφοντες. Περισσότερα στη συνέχεια. Όμως θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα και θα πάμε, Ιθάκη, στο νησί του Οδυσσέα. Τυχαία? Όχι. Περιμένετε και θα ακούσετε.

0: Εμείς δεν περιοριζόμαστε στα του οίκου μας και στα του μικρόκοσμου της Ακίνθου. Ανοίγουμε τα φτερά μας και πάμε παντού. Και ο λόγος για το τριήμερο συνέδριο στην Ιθάκη που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις με έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκ των βασικότερων και συμμετεχόντων και ομιλητών και ο λόγος για το Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνο Πάντο. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Γίνεται το συνέδριο αυτή τη στιγμή. Έχουν μαζευτεί 26 πρέσβεις.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά, κύριε Πάντο.
1: Έχουν μαζευτεί 26 πρέσβεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον πρέσβη της Κύπρου, που είναι και η πρωτεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στην Ιθάκη, με σκοπό να συζητήσουμε το σύγχρονο θέμα το δημογραφικό στην Ελλάδα, που είναι η πραγματική μάστιγα όσον αφορά και τις προκλήσεις που υπάρχουν εδώ στο νησί της Ιθάκης, στο γεμάτο με συμβολισμούς. Αυτή τη στιγμή μιλάει η κυρία Λάτση Ριέτα και σε λίγο θα μιλήσει και η υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
0: Λάτση Ριέτα, η κόρη του Νίκου Κούρκουλου, του αείμνηστου.
1: Να υποθέσω. Ακριβώς. Σας αφήνω λιγάκι πρέπει να...
0: Όχι, να σας κρατήσουμε ένα-δύο λεπτά, μην μας το κάνετε αυτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το συνέδριο φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιθάκης και διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Ιών Πόλων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Εταιρείας, της οποίας είστε Γενικός Γραμματέας, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ιατρικού Λόγου Αθηνών. Να πούμε λοιπόν ποιος είναι στόχος του συνεδρίου, γιατί προφανώς δίνεται έμφαση σε ό,τι αφορά τη δημογραφική κρίση στις μικρές νησιωτικές περιοχές, είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη.

0: Προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος. Τον ακούσαμε για ένα-δύο λεπτά. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου στην Ιθάκη, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα διοργανώνει με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμεινο του 2026 θεματική επίσκεψη στην Ιθάκη των πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρης και Χαγιόγλου τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι, όπως είπαμε, και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος, τον ακούσαμε πριν από λίγο για πολύ λίγο, ο οποίος τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Όπως δήλωσε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο ο Δήμος συνδιοργανώνει μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων 26 ξένων πρεσβευτών για τη δημογραφική κρίση στη χώρα μας και το εξωτερικό, το οποίο συνέδριο πρέπει να αξιοποιηθεί για να διεκδικήσουμε, όπως είπε, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και την αλλαγή νοοτροπίας, ειδικά για τις μικρές νησιωτικές περιοχές. Στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όπως εκτός όλων των άλλων, ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγής Καπάτος και ο Δήμαρχος Αγροστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις πολιτικές συνοχής, στη γονιμότητα, στη δημόσια υγεία, αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το συνέδριο τέλος θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, πού θα με

0: και τώρα κοντεύω να τα χάσω. ΦΕΚ 31 Ιουλίου 2024, αριθμός φύλου 494, αριθμός 55675, επανακαθορισμός ακραίου τμήματος της οριογραμμής Αιγιαλού και Παραλίας που καθορίστηκαν με την υπαριθμό τάδε τέλος πάντων του 1983 απόφαση και αρχικού καθορισμού οριογραμμής παραλίας επί και τα λοιπά 1982-2018 στη θέση Μπούκα τοπικής κοινότητας Τραγακίου και Τσιλιβή, τοπικής κοινότητας Πλάνων, δημοτικής ενότητας Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου, περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Κιονίου. Αυτά δεν έχει κανένα νόημα να τα διαβάσουμε. Είναι ψηλά γράμματα. Δεν τα καταλαβαίνετε ούτε εσείς ούτε εμείς. Έχει τεχνοκρατικές ορολογίες. Θα μπερδευτείτε περισσότερο, θα κουραστείτε και άκρη δεν θα βγάλετε. Η ουσία είναι ότι υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ για τη συγκεκριμένη περιοχή και, και τον επανακαθορισμό γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας που έγινε εκεί προκειμένου να οικοδομηθεί η επίμαχη ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι. Και υπογράφει η εξής επιτροπή. Καταρχάς, ο πρόεδρος της επιτροπής, Βασίλειος Παλαιοθόδωρος, πρόεδρος της κρηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου που συζητήσαμε χθες μαζί του στον αέρα. Τα μέλη: Γιώργος Μακρύς, είναι προηγούμενος λιμενάρχης. Νικολέτα Πάστρα, είναι η νυν πρόεδρος της η νυν προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης Δήμου Ζακύνθου. Μαριέτα Φαραού, και αυτή μηχανικός. Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, απών λέει. Η γραμματέας Χριστίνα Αγγελική Μουζάκη. Έτσι για την ιστορία.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Εγώ λέω πως όχι. Μείνε εκεί που είσαι. Εκεί.
1: Δεν μπορώ άλλο να μείνω. Ίσως μια...
0: Ο επανακαθορισμός του επανακαθορισμού τον επανακαθορισμό. Ο επανακαθορισμέ. Λοιπόν, ο κακός χαμός έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με πάρα πολλά θέματα και με εντάσεις και με πολύ ωραία συνεδρίαση και τι να πρωτοπούμε δεν. Σιγά σιγά. Και σίγουρα κάτι θα αφήσουμε, κάτι θα ξεχάσουμε στην ιεράρχηση που κάνουμε, στην προτεραιότητα που δίνουμε και στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, την κατανόησή σας, γι' αυτό βιαζόμαστε μερικές φορές να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό με την γνωστή υπόθεση στην Μπούκα Τραγακίου και την ξενοδοχειακή μονάδα που είναι, που είναι υπό ανέγερση στη συγκεκριμένη περιοχή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το θέμα που έθεσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε τη δυνατότητα χθες να μιλήσουμε μαζί του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Διονύσης Μουζάκης, όπου το απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Πέτας.
2: Δεν προβλέπεται. Για τη διαδικασία αυτή, το ότι ήρθε πίσω η γραμμή Αιγιαλού και αν για λόγους περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων χρειάζεται και όχι, δεν χρειάζεται.
3: Κύριε Μουζάκη,
2: πάμε, ωραία. Έχει ζητηθεί ως το Δήμος μας να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων για τη συγκεκριμένη μονάδα.
3: Δεν απαιτείται.
2: Ορίστε.
3: Δεν απαιτείται. Και είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν δίνουμε εμείς ΜΠΕ.
2: Είπα, εάν έχει ζητηθεί γνωμοδότηση όπως την κάναμε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, αν θυμόσαστε, για ένα άλλο ξενοδοχείο.
3: Δεν απαιτείται.
2: Για ένα άλλο ξενοδοχείο 410 κλίνων. Όπως μας ζητήθηκε. Λέω, μας έχει ζητηθεί.
4: Δεν αυτό απαιτείται. Που γνωρίζω.
2: Όχι, δεν απαιτείται. Δεν ξέρετε.
3: Καλά, εντάξει.
2: Αν απαιτείται.
3: Εντάξει.
4: Εμένα μου είπαν ότι δεν χρειάζεται.
2: Πάμε.
4: Αυτό που ρώτησα για το βιολογικό μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε.
3: Κύριε Μουζάκη, δημιουργείτε
2: δεύτερο. Θα συγχωρείτε, εγώ κάποιες ερωτήσεις κάνω.
3: Μισό λεπτάκι. Θα είχαν υπογράψει όλοι αυτοί οι μηχανικοί που παρακολουθούν το έργο, αν έλειπε έστω ένα χαρτί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μιλάμε για τις αδειοδοτήσεις. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι σίγουρα θα είναι αφελής κάποιος που είναι μέτοχος αυτή την εταιρεία να φτιάχνει ένα τέτοιο συγκρότημα με τέτοιο κόστος και να μην είναι νόμιμο. Εγώ μιλάω για το Δήμο. Ο Δήμος.
5: Ναι.
2: Ο Δήμος
5: σας
2: συμμετέχει.
5: Σας απαντάει ο κύριος. Σας απάντησε ότι δεν χρειάζεται. Σας απάντησε.
2: Το δεύτερο, το τρίτο.
4: Την πολεοδομία ο Δήμος έχει την εποπτεία. Ούτε υπογράφει ο αντιδήμαρχος ή δήμαρχος, ούτε μπορεί να πούμε στον υπάλληλο τι να κάνει.
3: Δεν γίνεται παρέμβαση.
2: Παλιστήψη. Το ξέρουμε. Εντάξει, μα δεν υπάρχει. Δεν είπα κάτι πάνω σε αυτό.
4: Όταν λοιπόν έχουν κάνει έλεγχο πάνω από 20 συμπατριώτες μας μηχανικοί, τους αφισβητείτε.
2: Δεν αφισβήτησε κανείς την νομιμότητα. Εσείς μου πάτε στην νομιμότητα. Εγώ πρώτο σας είπα ότι είναι νόμιμο. Και το πιστεύω. Δεν μιλάω για το κτίριο. Εγώ σας κάνω άλλες ερωτήσεις.
0: Άκουσαμε λοιπόν τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα για θέματα πολεοδομικά κτλ. Ενδιάμεσα ακούγεται και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Πάμε στο επόμενο ηχητικό απόσπασμα. Ακούμε και πάλι τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα και τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νίκο Γκλαβά. Από τις τοποθετήσεις του καθενός μπορείτε να καταλάβετε ποια θέση παίρνει, ποιο σκεπτικό έχει, τα υπόλοιπα, τα συμπεράσματα δικά σας.
2: Να την απαλωτριώσει όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος 2971 του 2001 άρθρο 7, με ό,τι συμπληρώσει τροποποιήσεις υπάρχουν στο νόμο 5092 του 2024, μέσα σε 2 χρόνια από τη δημοσίευση της οριοθέτησης γραμμής εγκαλιαλού για όφελος των πολιτών, για κοινοφελείς σκοπούς.
4: Οι απαλωτριώσεις πληρώνονται. Εάν πάρουμε απόφαση να το πληρώσουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Ή το κάνουμε ή όχι. Θα ψηφίσετε κι εσείς. Κάνετε πρόταση.
3: Είναι θέμα απόφασης. Φέρτε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι.
5: Ναι, κύριε Γκλαβά.
6: Γιατί μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες, ειλικρινά. Από ό,τι κατάλαβα. Γιατί δεν ξέρω κάτι για την. Δηλαδή, τρέπομαι να πω ότι έχω απόφαση.
5: Παρακαλώ, κύριε Γκλαβά, εγώ σας ακούω με προσοχή.
6: Η ερώτηση του κύριου Μουζάκη, και αν κάνω λάθος, κύριε Μουζάκη, παρακαλώ, διορθώστε με. Είναι γενικού περιεχομένου όσον αφορά την νομοθεσία που διέπει τους αγιαλούς, τις
5: παραλίες. Ναι, έχει σκοπό ο Δήμος να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι.
6: Κύριε Μουζάκη, αν κατάλαβα καλά, δεν επικεντρώνεσαι στο συγκεκριμένο ακίνητο και συγκεκριμένη επένδυση. Ουδέν πρόβλημα έχει.
2: Για το ακίνητο μίλησα.
6: Άρα σας ενδιαφέρει γενικά το τι ισχύει νομοθετικά.
2: Δεν μίλησα. Προσέξτε. Δεν...
6: Ρωτάω λοιπόν το εξής.
2: Προσέξτε.
6: Θα πρέπει, για παράδειγμα, παίρνοντας από το τέλος που καταλήξατε, να γυρίσω εγώ ανάποδα. Θα πρέπει δηλαδή αντίστοιχα ο Δήμος να απαλωτριώσει οποιαδήποτε άλλη ζώνη αγιαλού και παραλίας υπάρχει σε όλη τη Ζακεθινή επικράτεια για να τη διαθέσει προς όφελος των δημοτών. Αυτή είναι η άποψή σας ή μόνο για εκείνη είναι το ενδιαφέρον μας.
2: Εγώ ρώτησα για το συγκεκριμένο.
6: Ναι, άρα λοιπόν επικεντρωνόμαστε. Σας ενοχλεί αυτό το σημείο εκεί.
2: Όχι, με ενοχλεί το σημείο εκείνο. Αυτή τη στιγμή μιλάω για εκείνο. Όταν παρουσιαστεί κάτι άλλο.
6: Σας προβληματίζει. Η άποψή σας γενικά είναι ότι σε οποιαδήποτε αντίστοιχη περίπτωση ανά τη Ζακεθινή επικράτεια και ακτογραμμή θα πρέπει ο Δήμος να απαλωτριώνει τις παραλίες. Επίσης, ενώ δεν προβλέπεται, θα πρέπει ο Δήμος να έχει άποψη και να επαναχαράξει τις γραμμές όπου αυτή απαιτείται.
2: Προσέξτε, εγώ δεν μίλησα καθόλου για. Κύριε Γκλαβά, ακούστε.
6: Τι είμαι, ρωτάω και απλό.
2: Ναι, εγώ δεν μίλησα καθόλου για επαναχάραξη, δεν το πιάσα στο στόμα μου καθόλου. Απλώς είπα, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην επαναχάραξη, είτε πως πάρθηκε, είτε να υπάρθηκε, είτε που πήγε, είτε που ήτανε.
6: Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού θα πρέπει να είναι η ίδια σε όλη την Ζακεθινή ακτογραμμή ή μας ενδιαφέρει μόνο ο
2: Γαϊκός? Όχι, παντού. Όπου υπάρχει πρόβλημα,
6: λοιπόν,
2: παντού.
6: Η άποψη του συνδυασμού σας είναι ότι πρέπει να έχει άποψη στο τοπικό συμβούλιο και ο Δήμος όταν επαναχράζεται.
2: Εγώ είπα αν χρειάζεται. Είπα αν χρειάζεται.
6: Σας λέμε δεν χρειάζεται.
2: Ωραία, δεν μίλησα εγώ. Άρα, λοιπόν, κύριε Γκλαβά, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω. Έκανα μία ερώτηση και είπα αν χρειάζεται και μου λέει δεν χρειάζεται.
5: Να το κλείσουμε, να το κλείσουμε.
4: Το λήξουμε, αν έχετε πρόταση, κύριε Μουζάκη.
0: Ναι, άκουσαμε λοιπόν τον Διονύση Μουζάκη, δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νίκο Γκλαβά, ενδιάμεσα τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Πλέσα. Να θέτει μια σειρά από ερωτήματα Διονύσης Μουζάκης, αν έχει και μπορεί να έχει άποψη ο Δήμος για τέτοιου είδους θέματα όπως απαλωτριώσεις που με τον νόμο μπορεί να τις κάνει, αν μπορεί να έχει άποψη ο Δήμος για τον επανακαθορισμό γραμμής εγκαλού και παραλίας, όχι τόσο πολύ γραμμής εγκαλού και παραλίας, αλλά γενικότερα όταν γίνονται τέτοιου είδους επενδύσεις όπως τις λένε κάποιοι για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, αν ο Δήμος μπορεί να έχει άποψη και θέση. Η πολεοδομία λειτουργεί και αυτόνομα σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Πέτα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, απλά η Δημοτική Αρχή εποπτεύει την πολεοδομία και αν μπορεί και το τοπικό συμβούλιο, αν προκειμένου αυτό του τραγαγίου, να πάρει θέση για μια τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή ή για την ανέγερση, αν θέλετε, μιας ξενοδοχικής μονάδας. Ο λόγος για την περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι. Τώρα, ποιοι είναι με ποιους, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το καταλάβει. Που μπορεί να είναι εν ενεργεία στα κοινά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω εγώ τώρα, και να είναι παράλληλα και τουριστικοί επιχειρηματίες και να είναι μπροστινοί ή να υποστηρίζουν κάποιους μεγαλοξενοδόχους τον εξής έναν. Και ο νοήτο. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέρτα. Και μάλιστα εκεί ήταν και ο μηχανικός Διονύσης Μαρούδας, ο οποίος είναι αυτός που έκανε τα σχέδια της επαναχάραξης γραμμής Αιγιαλού και παραλία στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι, προκειμένου να γίνει η ξενοδοχική μονάδα η οποία είναι υπό εξέλιξη. Και παρεμβαίνει και ο Νίκος Βουτσινάς, γνωστός αρχιτέκτονας του νησιού, ο οποίος έχει διαφορετική άποψη, όπως και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος.
7: Ήτανε μέσα στη θάλασσα, εγώ αυτό ξέρω που ρώτησα και έμαθα.
8: Δεν είναι μέσα στη θάλασσα.
7: Ήταν, η πρώτη γραμμή.
8: Η γραμμή Αιγιαλού και η γραμμή παραλίας. Η γραμμή Αιγιαλού είναι εκεί πέρα.
5: Να, ο κύριος Μαρούδας είναι ο μηχανικός.
7: Να βάλουμε τους μηχανικούς να μπει.
5: Είναι ο μηχανικός, ο οποίος έκανε, από όσο γνωρίζω, τη διαδικασία του να οριοθετηθεί η επαναχάραξη του Αιγιαλού και παραλίας. Θα σας απαντήσει.
9: Έγινε επαναχάραξη διότι η πρώτη γραμμή έγινε το 1983. Το 1983 ήταν σε αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει σήμερα κάποιος με ακρίβεια που είναι αυτή η γραμμή, εάν δεν υπήρχαν τα σημεία εξάρτησης, όπως τα λέμε εμείς οι μηχανικοί, αν δεν υπάρχουν σήμερα. Τα σημεία εξάρτησης δεν υπήρχαν. Σημεία εξάρτησης ήταν κάποια κτίρια εκεί που έχει γίνει τώρα το Caravel. Το 83 δεν υπήρχε κανένα σημείο που να υπάρχει σήμερα το ίδιο και να μην έχει αλλαχθεί μέσα στον χρόνο. Η γραμμή που υπήρχε περασμένη στο σύστημα του Υπουργείου στην κτηματική με συντεταγμένες έτσι όπως την καταχωρεί η κτηματική ήταν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Μετά από δικιά μου προτροπή πρότεινα να καθοριστεί ο Αιγιαλός, να πάει η Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού να τον καθορίσει όπου θέλει η Επιτροπή, γιατί αυτή το καθορίζει, και να έχουμε μια συγκεκριμένη σημερινή γραμμή Αιγιαλού με συντεταγμένες που μπορούμε να τις δούμε με ακρίβεια εκατοστού και από εκεί να εξαρτηθούν όλα τα κτίρια για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν ήθελε κάποιος να κάνει, ας πούμε, να καταπατήσει, θα μπορούσε να πάει στην κτηματική να ζητήσει συντεταγμένες της γραμμής του 83 και να μην αλλάξει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πήγε 12 μέτρα πίσω, υπάρχει σημείο που πήγε 12 μέτρα πίσω μέσα στην ιδιοκτησία, δηλαδή όχι μέσα προς την ιδιοκτησία, η γραμμή Αιγιαλού. Και τα κτίρια μπήκανε στα 15 μέτρα που προβλέπει ο νόμος. 2,5 στρέμματα άλλαξε το εμβαδό, μειώθηκε το εμβαδό της ιδιοκτησίας από τη μετατόπιση της γραμμής Αιγιαλού. Αυτό έχει γίνει. Τίποτε άλλο. Ναι, είμαι μηχανικός. Είμαι μηχανικός που έκανα τη χάραξη της γραμμής, που έκανα τα σχέδια δηλαδή. Φυσικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να τρώμε.
5: Επειδή απάντησε ο κύριος Μαρούδας, τα υπόλοιπα είναι δικά σας θέματα.
9: Θα δείξω όλα, πάμε
5: τα υπόλοιπα βγείτε έξω να τα κουβεντιάσετε ως δικά σας θέματα. Αυτό το σώμα ως ανάλυση το καλύπτει.
10: Δεν επανακαθορίζονται για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα επιχειρηματιών.
5: Παρακαλώ, για να μας πει και ο κύριος Βουτσινάς.
11: Αυτή η γραμμή Αιγιαλού είναι κτήματα του δημοσίου, δηλαδή όλων μας.
5: Συμφωνώ. Δεν υλοποιεί τίποτα.
11: Και κάθε πείραγμα απάνω σε αυτά τιμωρείται. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην το λέτε.
5: Αν όμως βρίσκεται κάτι παράνομο, παρακαλώ να προχωρήσετε σε καταγγελία. Καλό θα κάνετε, θα βοηθήσετε όλο τον κόσμο.
11: Να ενημερωθούμε, κύριε.
5: Εγώ αυτό σου λέω.
11: Λοιπόν, δεν ξέρω.
5: Μα δεν θέλω να σας αντιπαράθεσω μαζί σας. Παρακαλώ.
11: Ναι, αλλά από εδώ όλοι να το ακούσουν όλοι. Ο Αιγιαλός και η παραλία καθορίστηκε επειδή βγήκε η άδεια του Caravel τότε, 1974-83 πότε ήτανε, και ήταν υποχρεωμένο να κάνει χάραξη Αιγιαλού δεξιά και αριστερά 1,5 χιλιόμετρο νομίζω. 500 μέτρα, 1,5 νομίζω ότι είναι όλο. Εν πάση περιπτώσει.
12: Πάει και παραπάνω, ναι.
11: Έχει πάει παραπάνω. Αυτή είναι η χάραξη που έγινε του Αιγιαλού τότε. Αυτό που έχει σημασία είναι απλά το γιατί τώρα πρέπει να αλλάξει.
12: Γιατί ήταν μέσα στη θάλασσα.
11: Η θάλασσα δεν είναι κάτι σταθερό.
10: Η θάλασσα...
12: Μα ήταν μέσα στη θάλασσα. Ήταν 10 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή
7: αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει στην κτηματική, ήταν... όχι εδώ μέσα. Δεν έχει λόγο εδώ μέσα που γίνεται. Αν κάποιος έχει δώσει λάθος εντολή, έχει επιθυμήσει να αλλάξει, είναι της κτηματικής, δεν είναι δικιά μας.
11: Το επόμενο ζήτημα είναι το εξής, ότι πέρα από αυτό υπάρχουν σε κάποια σημεία, υπάρχουν κτίρια τα οποία περνούντουσαν εξασφαλίσεις.
12: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα κτίρια πλέον.
11: Η θάλασσα έχει το χειμέριο κύμα, το χειμέριο κύμα αλλάζει. Και αυτό το έχουμε δει και στο Λαγανά τώρα. Αυτό
12: είναι άλλο, είναι η μέση ανάβαση του χειμερινού κύματος. Αυτό είναι ορισμός από το 1971.
11: Ναι. Λοιπόν, το ότι το έφαγε δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει παραπίσω.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Νίκο Πέτα, τον αντιδήμαρχο, τον Διονύση Μαρούδα, τον μηχανικό, ο οποίος έκανε τα σχέδια για την επαναχάραξη γραμμής Αιγαλού και Παραλίας, που λέει ότι ήταν μέσα στη θάλασσα και πήγε προς τα πίσω και είναι όλα νόμιμα και κανονικά. Στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι, σε σχέση με την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας γνωστού μεγαλοξενοδόχου του νησιού, είχε μια αντιπαράθεση με τον Νίκο Βουτσινά που είχε διαφορετική άποψη, τον γνωστό αρχιτέκτονα του νησιού, και ακούγεται και ο δήμαρχος, όχι εδώ, δεν μας αφορά το θέμα. Αν έχει γίνει κάποιο λάθος, που δεν έχει γίνει όπως λέει ο κύριος Μαρούδας, και όχι μόνο, έχει να κάνει με την κτηματική, εμείς νύπτουμε τα σχέδια μας ως Πόντιος Πιλάτος. Δικό μου το σχόλιο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να ακούσουμε όμως και μια τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Σπύρωσης Δήμου Ζακύνθου, Γιώργου Κωνσταντίνου, που έκανε έτσι μια διαφορετική τοποθέτηση, έβαλε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα.
13: Συνεχίζουμε πάντα, όποτε βάζουμε θέματα, να τα στέλνουμε με ανάλυση προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουμε κάποιον ευνηδιασμό, αλλά θέλουμε να συζητηθούν τα πράγματα σε βάθος, με τις αντιλήψεις μας, με τις σκέψεις μας, με τις διαφορετικότητές μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα πιάνουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούμε...
5: Κύριε Κωνσταντίνο, πείτε συγκεκριμένο, και κακώς το αναλύσαμε και το πήγαμε γενικά.
13: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
5: Ναι.
13: Δηλαδή, όταν μπαίνουν τόσα τεχνικά θέματα, δεν μπορεί να τοποθετηθούμε ένα όργανο που είναι πολιτικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο τόσο απλά. Ακούσαμε ένθεν και έθεν διάφορες τοποθετήσεις. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά και τι συμβαίνει. Η ουσία όμως, κατά τη γνώμη μου, γιατί εμείς πρέπει να το δούμε πολιτικά το θέμα, και αυτό πρέπει να δούμε, και το πολιτικά πώς το εννοούμε. Ο προβληματισμός μας δεν πρέπει να είναι μόνο αν είναι νόμιμο ή όχι. Ο κύριος προβληματισμός μας είναι... τι θα γίνει με την ανεξέλεκτη τουριστική ανάπτυξη. Πόσα ξενοδοχεία τέτοιου μεγέθους χωράει το νησί. Πόσα μπορούν να σηκώσουν υποδομές στο νησί. Και θα έλεγα ότι και οι εκπρόσωποι του τουρισμού θα ήταν οι πρώτοι που θα έπρεπε να φέρουν αυτό το θέμα. Γιατί στην ουσία οι ίδιοι σκάβουν τα θεμέλια της τουριστικής ανάπτυξης, όποιας μορφής ανάπτυξης, στο ίδιο το τουριστικό προϊόν το οποίο έχουν. Νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει πολλά ακόμα η Ζάκυνθος με αυτού του είδους την ανεξέλεκτη δημιουργία? Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να υπάρχουν και συγκρούσεις συμφερόντων. Και φαίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυληθεί. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορείς πιο εύκολα να βγάλεις αδειοδοτήσεις. Δεν παίζει ρόλο π.χ. η ΔΕΙΑΣ να πει ότι εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος να δώσουμε το νερό αυτό στη χ ξενοδοχειακή μονάδα, ή μπορούμε να το δώσουμε, έχουμε την υποδομή, έχει να κάνει με την αποχέτευση, με όλα τα σχετικά. Και οι κοινόχρηστοι χώροι που υποτίθεται ότι προβλεπόντουσαν από παλιότερες αδειοδοτήσεις να δίνονται και στο Δήμο, να υπάρχουν κοινόχρηστες χώροι σε παραχωρήσεις, όπως έγινε στο Ελαιόν και σε άλλα ξενοδοχεία. Αυτό ισχύει, έχει καταργηθεί? Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Κατά τη γνώμη μου, μια σημαντική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι αυτή. Πόσο αντέχουν ακόμα οι τουριστικές υποδομές, πόσο ανεξέλεκτα θα χτίζονται νόμιμα? Εγώ θεωρώ ότι παίρνουν όλες τις νόμιμες. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε αυτές τις τεχνικές ικανότητες. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο μπορεί να ανέξει αυτό το νησί. Ακόμα και αυτοί που έχουν το τουριστικό προϊόν, το ξαναλέω. Τους βολεύει αυτή η κατάσταση, τους εξυπηρετεί ή θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη και θα διαλυθούν τα πάντα. Δεν εννοώ έκρηξη, εννοώ ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν τα πράγματα να έρθουν τούμπα.
4: Κύριε Κωνσταντίνου, μάλλον στο ερώτημά σας το ψάχνει ήδη το Υπουργείο και μάλλον θα το ανακοινώσουν την επόμενη Δευτέρα. Έχω κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω τώρα αν είναι 100% επίσημες, αλλά κάπου εκεί θα είναι κοντά. Θα υπάρχουν με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όπου υπάρχουν πολλοί τουρίστες. Αυτή την πληροφορία έχω. Και μάλλον θα είναι και ειζάκητο μέσα, χωρίς να είμαι 100%.
5: Ευχαριστούμε. Κάτι να κλείσουμε το θέμα? Όχι, πιστεύω ότι απαντήθηκε. Πάμε στο τελευταίο θέμα.
0: Μάλιστα, στο τέλος ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα και όντως έτσι είναι. Σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026 αναμένεται να παρουσιαστεί από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στις περιοχές ελέγχου οι δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά. Μάλιστα. Περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Είναι στο κόκκινο προφανώς αυτές οι τουριστικές περιοχές με την έννοια ότι υπάρχει κορεσμός Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά. Πολύ περισσότερο Λαγανά και ίσως Αρκαδίων.
14: Σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρές, πόσοι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες.
0: Ένας πηγαίνει σε... Άλλο νόμιμα και νομότυπα, άλλο και ηθικά μαζί, και όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη.

Πια από τη στιγμή που 20 μηχανικοί, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Πέτα, έχουν υπογράψει και λένε ότι είναι όλα ok και σύμφωνα με τον νόμο, νόμιμα είναι ομότυπα κτλ., ποιος μπορεί να τους αφισβητήσει, όπως αναρωτήθηκε και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Πέτας. Πολύ σωστά.

0: Άννα το Express του Μεσονυχτίου ή κάτι άλλο, μάλλον. Λοιπόν, ένα θέμα που σημαντικό. Το ρεπορτάζ έχει κάνει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στην απομάκρυση τουλάχιστον 45 ηλεκτρικών πατινιών από διάφορα σημεία της πόλης προχώρησε χθες το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία. Πρόκειται για ηλεκτρικά πατίνια τα οποία η εταιρεία που τα διαχειρίζεται θεώρησε σωστό να τα τοποθετήσει ανά δεκάδες σε κεντρικά σημεία της πόλης, χωρίς καμία υποδομή, μελέτη, εγκατάσταση και κυρίως χωρίς καμία άδεια από το Δήμο, κάνοντας ουσιαστικά κατάληψη δημοτικών χώρων. Την επιχείρηση συντόνισε ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας αγαπητός Βίτσος, ενώ σε ένα από τα πολλά σημεία βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Όπως επισήμανε ο κ. Βίτσος, αναζητείται ο υπεύθυνος που έχει ορίσει η εταιρεία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραλάβει τα ηλεκτρικά πατίνια, αφού πρώτα πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ για το καθένα. Μπορεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση θα συνεχιστεί και σήμερα, καθώς υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα πατίνια που είτε βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, είτε δεν έχουν εντοπιστεί. Καταλάβατε. Ναι, απαγορευτούν. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα μικρών παιδιών και όλων των υπόλοιπων. Όχι πάνω απ' όλα το κέρδος. Με οποιαδήποτε εταιρεία έχει να κάνει αυτό. Γιατί πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια και όχι μόνο κρύβονται εταιρείες, ιδιωτικά συμφέροντα, κέρδη. Και αυτή είναι η ουσία. Και μπορούν και τα πειράζουν τα παιδιά και να πτύσουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και είναι και φτηνά και πιο ακριβά και πολύ ακριβότερα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα και για τα προβλεπόμενα. Κατά τα άλλα, συλλήψεις με κατασχέσεις κυνηγετικών όπλων και διοικητικά πρόστιμα για λαθροθερία από τη Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου τον Απρίλιο, η οποία Διεύθυνση Δασών κάνει ένα σχετικό απολογισμό με συλλήψεις, κατασχέσεις και οτιδήποτε άλλο φανταστεί κανείς σε πολλές και διάφορες περιοχές του νησιού, Ρομύρη, Βασιλικό, Σαρακινάδο, ξανά Βασιλικό, Γαλάρο, Αλικές. Και καλά κρατεί το παράνομο κυνήγι. Σε Βασιλικό, στον ιδιόκτητο σκοπό, σε κερί, με κάποιους να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη νοικιάζοντας πόστα στους παράνομους κυνηγούς, οι οποίοι φροντίζουν να έχουν και τσιλιαδόρους για να τους ειδοποιούν έγκαιρα για τυχόν έλεγχο. Μπορείτε να μπείτε στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου και να βρείτε το σχετικό ρεπορτάζ όπως και στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου. Και ευχαριστούμε για την ενημέρωση την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου. Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας. Σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία στα Ιόνια νησιά από τη διακοπή επιδόματος σύτησης και στέγασης αγροτικών ιατρών. Το επίδομα που παραχωρούσε η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι ερωτώντες βουλευτές Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Καλαματιανός Διονύσιος, Ακρίτα Έλενα, Βέτα Καλλιόπη, Γαβρίλος Γιώργος, Δούρου Ειρήνης, Ζαμπάρας Μίλτος, Μαμουλάκης Χάρης, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Εκατερίνη, Παπαϊλίου Γιώργος, Τσαπανίδου Πόπη, Ψυχογιός Γιώργος. Έχουμε αναφερθεί ούκο λίγες φορές στο θέμα αυτό με τη Δημοτική Αρχή με διάφορα κόρπα και τελτύπια να προσπαθεί να κόψει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς. Αν όχι όλους, σε περισσότερους. Αν όχι σε όλους, σε περισσότερους, για να το πούμε πιο σωστά. Γι' αυτό ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο διακόπηκε το επίδομα σύντησης και στέγασης των αγροτικών γιατρών στα Ιόνια νησιά. Πρόκειται για σφάλμα διατύπωσης ή για συνειδητή επιλογή? Προτίθεται το Υπουργείο να αποκαταστήσει άμεσα την καταβολή του επιδόματος και να διασφαλίσει συνέχιση των κινήτρων στους αγροτικούς γιατρούς των Ιόνιων νήσων. Και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Ένα ακόμη ερώτημα: ποια μέτρα σχεδιάζονται για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Ιόνια νησιά, ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων? Πολλά και διάφορα συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Μειοκτονία, λεπτοσπείρωση, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ενέργειες Δημοτικής Αρχής εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, όπως οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου και όχι μόνο, καθώς κρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
1: Είναι η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα.
0: για την πυρική περίοδος, για τη μέτρα πρόληψης ή τη μέτρα γενικά έχει πάρει η Δημοτική Αρχή και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε όμως κάπως διαφορετικά σήμερα. Να περάσουμε σε λίγη μουσική.

0: και θα κλείσουμε πολιτιστικά και μουσικά και δούμε το μουσικό σχολείο. Μουσικό σχολείο Ζακύνθου, συμφωνική μπαντίνα, πρόσκληση, μια βραδιά σαν ταινία. Αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καλός φίλος και καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο Ζακύνθου, Άγγελος Σεβαστιάδης. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, εν μέσω πρόβας. Σας ακούμε, κύριε Σεβαστιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Μέγκα.
0: Είναι σε λέω και το καλημέρα, Άγγελε.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω τύπησε αυτό που πάντα έχω συνηθίσει, αλλά ξέρω και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ξέρω πόσο ένθερμος υποστηρικτής είσαι του πολιτισμού και γενικά τη.
0: Μα αποδίδεις ιδιότητες που δεν έχω και δεν μπορώ να δικαιολογήσω και να στηρίξω, δεν νομίζω.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ από μένα αυτά. Ευχαριστεί το μουσικό σχολείο, ευχαριστούν οι καθηγητές, ευχαριστεί οι μαθητές για την προβολή της προσπάθειας γενικότερα του μουσικού σχολείου και όχι μόνο της συμφωνικής μπαντίνας, ναι. Γιατί όπως ξέρετε πριν κάποιες μέρες είχαν γίνει αρκετές συναυλίες με όλα τα σύνολα του μουσικού σχολείου. Είναι ο τελικός καρπός των προσπαθειών τους. Και αυτό άλλωστε έχει αντανάκλαση και στην τοπική κοινωνία, η οποία πραγματικά στήριξε τις συναυλίες μας καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών συναυλιών αυτών που πραγματοποιούν τα μουσικά σύνολα. Και λοιπόν φτάνουμε και στην τελική συναυλία που πραγματικά είναι μια με τίτλο «Μια βραδιά σαν ταινία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου στην Παραλιακή. Και φυσικά σας προσκαλούμε όλους και όλες να έρθετε να τραγουδήσουμε, γιατί είναι το αφιέρωμα, η συγκεκριμένη συναυλία είναι αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί λοιπόν οι Ζακυνθινοί και όχι μόνο θα τραγουδήσουν και θα νιώσουμε έτσι, θα γυρίσουμε λίγο, θα κάνουμε ένα flashback.
0: Θα γυρίσουμε πίσω σε παλιές καλές εποχές.
1: Ακριβώς.
0: Του ελληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο.
1: Έτσι μπορούν να μπουν και στη σελίδα στο διαδίκτυο του Μουσικού Σχολείου να δουν και το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί για την τελική συναυλία. Ναι. Είναι μια συλλογική προσπάθεια των καθηγητών αλλά και των παιδιών που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Νομίζω ότι όσοι θα είναι.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Μουσικό Σχολείο. Καλημέρα και στον διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.
1: Έχουμε μια καλημέρα.
0: Γιώργο Φιωρεντίνο. Να ακούσουμε και λίγη μουσική και φωνούλες παιδικές.
1: Έτσι, θα έχουμε, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κλείνοντας, θα κλείσουμε βέβαια αυτό, δεν θέλω να το αποκαλύψουμε, αλλά επειδή συμβολίζει και πραγματικά τα παιδιά στο DNA τους έχουν το ζακυνθινό στοιχείο, θα κλείσουμε με Λεβαντίνικο.
0: Μισό λεπτό, σε διακόπτω. Ναι. Να πούμε λοιπόν, ναι. Να επαναλάβουμε ότι είναι μια βραδιά σαν ταινία, αφιέρωμα στον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, Συμφωνική Μπαντίνα, Κυριακή 10 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να ταξιδέψουμε στον χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπατε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Η μουσική θα πει τα υπόλοιπα.
0: Τα ακούμε.
1: Ελεύθερη είσοδο φυσικά. Ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχει είσοδο. Στα μουσικά σχολεία δεν βάζουν είσοδο.
0: Βέβαια, ποτέ. Βέβαια. Μπράβο στα παιδιά εκεί, μπράβο και σε σένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε.
0: Και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αξίζει τον κόπο.
1: Να είστε καλά.
0: Να στηρίξουμε την προσπάθειά σας.
1: Έτσι, όταν είσαστε έτοιμοι, λοιπόν.
0: Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι.
1: Είσαστε έτοιμοι.
0: Έσω έτοιμοι.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε την Κυριακή.
0: Γεια σου, Άγγελε. Ακούμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Φύγαμε. Λιγάκι πιο δυνατά.

0: Νομίζω ότι πήρατε μια δηλώση.
1: Εσείς παίζετε μουσική και στο Δημοτικό Συμβούλιο παίζετε ξύλο εντός εισαγωγικών μετά μουσικής.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς, καλημέρα στο Μουσικό Σχολείο.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Μια καλή μέρα στην Κεφαλονιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς επισκέφθηκε 3η 5 Μαΐου ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με στόχο την άμεση ενημέρωσή του για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας του νησιού συνολικά, σύμφωνα με τον Βουλευτή Υγείας Ιθάκης, σύμφωνα με τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγή Καπάτο. Επίσκεψη λοιπόν στο Μουσείο Αργοστολίου, παρουσία του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θοδωρόπουλου, του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι Δημήτρη Μαρτίνη, καθώς και της αναπληρώτριας διοικήτριας του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου Λεξιωρίου, Ζωή Μοσκονά. Ζωής Μοσκονά. Και βέβαια έγινε αναφορά και στο Κέντρο Υγείας Σάμις στην Κεφαλονιά και στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης που αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά θέματα με λήψη προσωπικού κτλ. Όλα αυτά με την πρώτη ευκαιρία θα τα συστήσουμε με τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγή Καπάτο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο ή και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων στον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας στην γειτονική Κεφαλονιά, όπως το Σύλλογο Εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

έρθουν. Και θα κλείσουμε με διακοπές ηλεκτροδότησης από 7.30 το πρωί ως 12.30 στην περιοχή Ορθονίας Κορώνης, τη Ζάκυνθο εννοείται, από τις 12 το μεσημέρι ως 1.30 στην περιοχή Αγίου Κήρυκα Βουστάσιο Μιλωνά και από τις 1 το μεσημέρι ως 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Γαϊτανίου Χωριό. Πάντα φροντίζει ο ΔΔΕ να μας αλλάζει τα φώτα και να τα κόβει ενίοτε και σχεδόν καθημερινά για συντήρηση του δικτύου κτλ. Ξέρετε τώρα. 11.59 πρώτα λεπτά είναι πολλές και σημαντικές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά δεν προκάνουμε. Συγχωρήστε μας. Καλύπτουν το κενό βέβαια αυτό οι πολιτιστικές εκπομπές του σταθμού σε κάθε περίπτωση. 11.59 πρώτα λεπτά, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό, ή μάλλον την επόμενη ώρα έχει δίθυρα ακούσματα, έτσι δεν είναι. Με Πέτρο Βυσβάρδη, Χαρίκλια Μηνώτου, Θεού θέλω του καιρού επιτρέποντος και καλώς εγώ των πραγμάτων. Μείνετε συντονισμένοι. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ με ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, στις 2 πρώτο πρόγραμμα και ραδιοεφημερίδα, στις 3 κόσμος. Γεια και χαρά. Και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, φυλάκια και πάντα με το κεφάλι ψηλά, κόντρα στο ρεύμα.

Ποτέ από Στρωμαέ. Κάπως πιο, λίγο πιο ευγενική παραγωγή θα λέει κανείς από Mike's Mind. Είναι ωραία και η άλλη εκτέλεση, Αγιάννα Λί, στον αέρα μας με το House Broken που μόλις κυκλοφόρησε, νέο σύγκλος το 2026.

Housebroken από η Αναλή. Ο Στέινγκ σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του στα παιδιά του, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι κανείς ξοδεύει τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος. Μιλώντας στο Mark Phillips για το κίνητρό του να συνεχίζει να εργάζεται στα 74 του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή περιουσία, εξήγησε τη θέση του. Λέει ότι επιθυμεί να εργάζεται και έχει πει στα παιδιά του ότι πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια φιλοσοφία και να χαράξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Γουόλσεν της Αγγλίας. Πιστεύει ότι η κληρονομιά μεγάλων ποσών μπορεί να γίνει βαρύδι και όχι ευλογία. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να στήσουν χαρακτήρα τα χρήματα τα έτοιμα στα παιδιά του, και θέλει να έχουν το ίδιο κίνητρο και εκείνα, να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν στη ζωή, και θα το κάνει. Θέλει να το κάνει στα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει ποτέ να πεινάσουν, να μείνουν στο δρόμο. Αλλά λέει και τα παιδιά του δεν του ζητούν ποτέ χρήματα. Εξοδεύει ο καθένας τα χρήματα που βγάζει, και τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει έτσι και δεν έχουν απαιτήσεις οικονομικές ιδιαίτερα, και δεν υπάρχουν και τριβές στην οικογένεια. Το έχουν δεχτεί αυτό. Έτσι ο Στέινγκ. Βέβαια δεν μπορούν όλοι να γράψουν τέτοια τραγούδια. $1,000,000 που σου δίνουν μια περιουσία για 10 ζωές.

θέλει και δύναμη να κάνει κανείς αυτό που κάνει ο Sting, μπράβο του. Englishman in New York, η απόλυτη με αρμονία σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλα τόσο σωστά, τόσο όμορφα φτιαγμένα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όπως το έχουμε ξαναπεί παρέα, ότι είναι μερικά classics, όπως είναι αυτό το Englishman in New York, που μου διάζει, ας πούμε, ένα από αυτά τα τραγούδια που τα έχεις ακούσει τόσες φορές, που καμιά φορά μπορεί να περάσει και απαρατήρητο. Να τα ακούς και νομίζεις ότι τα ακούς κάθε μέρα. Όπως τα τρυπάνια όταν κάνουν έργα δίπλα σου, που καμιά φορά τα απομονώνει τα αυτή. Κάπως έτσι και το Englishman in New York και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Alan Watts έλεγε ότι η μαγεία είναι όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα, τότε μόνο μπορεί να το κόψει ο νους και να το μουδιάσει. Μια κίνηση που γίνεται επαναλαμβανόμενα. Αν κάποιος, λέει, δηλαδή πιάσει το πόδι μιας γυναίκας και αφήνει το χέρι του, το τραβάει και το ξαναβάζει στο πόδι της κοπέλας, η κοπέλα θα νιώθει διαρκώς την κίνηση αυτή και το χάδι του άντρα. Αν το αφήσει το χέρι του πάνω στο πόδι, θα σταματήσει να το νιώθει. Κάπως έτσι γίνεται με τα classics που τα έχουμε ακούσει τόσο πολλά χρόνια και ξεχνάμε κάπως την αριστεία, την ομορφιά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις με το αυτή που ξαφνιάζεται και τα ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, το Englishman in New York, εκτός αν πάρεις μια απόσταση πολύ μεγάλη και το ξανακούσεις και θυμηθείς, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Άμα σε πιάσει δηλαδή στα πράσα, εκεί που δεν περίμενες ότι θα ακούσεις τώρα αυτό που ακολουθεί, και ξαφνικά το ξανακούσεις από την αρχή, τη σοκαριστική ερμηνεία του Eric Burton, που ζει και στην Αθήνα. Μένει και στην Αθήνα ο Eric Burton, βέβαια, εδώ πέρα παραθερίζει. Και είναι συγκλονιστική η ερμηνεία. Το έκανε και τον Dylan να πεταχτεί από το αυτοκίνητό του. Τράβηξε χειρόφρενο ο Dylan και βγήκε έξω. Μπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος ερμηνεύει έτσι, ας πούμε, τόσο παλικαρίσια όπως ερμηνεύει ο Eric Burton? Είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτό το folk παραδοσιακό τραγούδι, νομίζω ότι ούτε Dylan ούτε κανένας, δεν υπάρχει η εκτέλεση των Animals. Μια στάση από τη συνήθεια τεινάζει στη μνήμη και τα ακούς από την αρχή. Είναι σοκ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6.

Κάμζε σαν από την George Stone, ένα tribute στη Νίνα Σιμών, βέβαια, το τραγούδι του George Harrison. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη σε αυτό το tribute. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό με τον Μπόμπι Δούκαρο απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και Ben Long Clue Soul.

σκοράρει σε κοινωνική, σε common sense, σε κοινή λογική, σκοράρει σε ανθρωπιά. Και για άλλη μια φορά που σκέφτονται στη Δανία, γενικότερα και στη Σουηδία, απλά πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Είναι τρομερό. Ένα κομψό παράδειγμα πολύ κυκλικής κοινωνικής καινοτομίας. Παίρνουν αστικά λεωφορεία επαναχρησιμοποιούμενα ως κινητά παντοπολία. Μεταφέρουν φρέσκα τρόφιμα απευθείας σε ηλικιωμένους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών που έχουν και θέματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, όπου η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αντί για την κατασκευή νέων υποδομών, αυτό το μοντέλο αξιοποιεί πόρους, μετατρέποντας μεταφορικά σε σανίδες σωτηρίας για την κοινότητα. Και έτσι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης. Είναι προσβάσιμα και για πολλούς ηλικιωμένους δεν πρόκειται απλώς για μια ευκολία. Είναι μια κίνηση που αποκαθιστά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη σύνδεση σε μέρη που υπηρεσίες έχουν σταδιακά εκλείψει. Απλά πράγματα και όμορφα, το έχουν κάνει και πολύ όμορφα, γιατί έχει σημασία και η αισθητική, όπως έλεγε νομίζω Λίχτενστάιν, η αισθητική είναι η ηθική. Το κάνουμε ωραία αισθητική, όπως και στα σχολεία που μαθαίνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, φτιάχνουν όμορφους χώρους, να νιώθει ένα παιδί όμορφα να πηγαίνει σε ένα σχολείο, όπως σε τα διάφορα σχολεία που πας και τρομάζεις. Πάμε να δούμε στη Δανία, αφού μιλάμε για τη Δανία, να ακούσουμε και κάτι από τη Δανία, να ακούσουμε την Τίνα Ντίκο, που το 2014 εμφανίστηκε με ένα υπέροχο άλμπουμ και ένα υπέροχο τραγούδι. Εξαφανίστηκε βέβαια μετά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε την Τίνα Ντίκο σε κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Someone you love.

Αθήνα το Σεπτέμβρη. Ζαξαβορέτη, Ρόμπερ Πλάν, Μισελ Γκούρεβιτς, Φλόρενς Αδεμασίν, Μπεθ Χάρτ, Χωσέ Τζέιμς. Ένας χαμός. Όλοι έρχονται. Άμα πούμε ότι όλοι έρχονται, είμαστε μέσα. Έρχονται όλοι σχεδόν. Έφτασε και στην Ελλάδα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Με κανονικό αεροπλάνο ο Hetfield έφτασε με το κορίτσι του χέρι-χέρι, απλή και ωραία. Δεν τους άφησαν βέβαια ούτε να προχωρήσουν μες στο αεροδρόμιο με μικρόφωνα μπροστά τους. Έβλεπαν ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει, εκεί να πει. Εντάξει, τι να κάνεις, είναι ο μεγαλύτερος ροκστάρ αυτή τη στιγμή. Απλός και ωραίος, ένας υπέροχος άνθρωπος, έφτασε και είπε ότι είμαι κουρασμένος αλλά έτοιμος να ροκάρω στην τεράστια σκηνή με τις 800 νταλίκες που έχουν έρθει με τον εξοπλισμό των Μετάλλικα στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ever από την αρχή του πλανήτη. Γιατί αυτό θα είναι. Kid Moxie. Σε αυτό το πολύ ωραίο κρύπ.

τους οδηγίες για τη συναυλία των Metallica είναι και το να, ότι απαγορεύονται τα μαστίγια και οι χειροπέδες, να ξέρετε, αν είχατε σκοπό για μαστίγια χειροπέδες να πάρετε στους Metallica, και προφανώς οι άνθρωποι για να το γράφουν, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια χώρα, σε κάποια συναυλία των Metallica, κάποιοι είχαν μαζί αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν το βγάλανε οι άνθρωποι από το μυαλό τους, κάποιος είχε φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα. Οπότε απαγορεύονται, να ξέρετε, όλα αυτά τα αντικείμενα. Teddy Swims με νέο single, Mr. Know It All.

ταξίδι, το team meme κυκλοφορεί για το Hetfield και το Brad Pitt που ήρθε στην Ελλάδα. Φοβερό, και είναι κατευθείαν έτσι το response. Οι Έλληνες αμέσως. Εδώ τώρα υπάρχουν φωτογραφίες με το Hetfield και το Γιώργο Λιάγκα, με το Hetfield στο ταξί με τους Metallica και πίσω και ο Harry Klein δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα κάτω εδώ, έτσι. Τίποτα. Όποιος μπει, ειδικά εντάξει με τον Brad Pitt, έγινε χαμούλης. Ήταν και πολύ αστεία μερικά με τον Brad Pitt. Φωτογραφίες στο Μενίδη.

του Φανή. Με άλλα λόγια, Ρίτσαρτ Σις, που με όποιο τρόπο θέλει, όπως τα φαντάστηκε, και στέκουν, διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια, πάντα με πάρα πάρα πολύ χιούμορ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμιζε τον ήχο μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί και η Μέση Γκρέι διασκευάζει το I'm Too Sexy. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6 και ομοιοκαταληξία. Too sexy for my love, too sexy for

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δίωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
9: Κόσμος 93,6.
8: Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
9: Κόσμος 93,6.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Μια χαρά καιρός. Και εμείς θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα και τον Παμπιδούκαρο σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, και καλή ακρόαση. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Summer Wine, αυτό το καλοκαιρινό Summer Wine. Αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν και είπα σήμερα να ξεκινήσουμε με την επιτυχία, όμως όπως την έκαναν οι Hazeldin μέσα στην δεκαετία του 80. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, Hazeldin και Lucinda Williams ήταν οι δύο πρώτοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μπάντες που δημιούργησαν την alternative country μουσική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε καν ο όρος εκείνη την εποχή. Και εγώ προτείνω μετά το Summer Wine να πάμε να συναντήσουμε τη Yaya Bay. Yaya Bay με καινούρια δισκογραφική δουλειά, ολοκένουργιο άλμπουμ πριν από μία εβδομάδα.

στην Ιταλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

Στη Βαρκελόνη ηχογραφή στην Ισπανία βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ, που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Ντεβέντρα Μπάνχαρτ. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crow που παραμένει διαχρονικό.

καινούρια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

πάμε σε αυτά τα τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελουσίσι του.

Έχουμε ένα ταξίδι που φτάνει στα άστρα και ο Αμέρικο Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο.

Δεν το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το bass remix.

πολύ ωραία από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως πριν φύγει άφησε αυτό.

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures. Your bird and I in perilous air, but flying. Flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have a terror.

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Μπλουντέτο, άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Παντσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Roof Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με τους Soul Adventures.

Τον Τέλφον Λαμάρ τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι με τούτο και με τα άλλα φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του Walkman.

ωραίες και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

passe à ensuite. Je marchais dans la rue de l'Ange.

Η Κεράλα Ντάστ το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell and sticks to the tongue.

Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling around my happy home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally. 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.